Αυτό ήταν το δεύτερο κοντσέρτο για πιάνο σε ντο ελάσσονα έργο 18 που ερμήνευσε ο πιανίστας Κίριλ Γκέρστάιν μαζί με την ορχήστρα της Μινεσότα που διήθυνε ο Χουάνχο Μένα. Ρωσικό ήταν το πρόγραμμα της συναυλίας που έγινε στις 13 Μαρτίου του 2020 στη Μινεσότα και ακούμε στο δεύτερο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο. Και μια εξαιρετική επιλογή ήταν φυσικά και η 7η Συμφωνία του Δημήτρη Σωστακόβιτς, που αποτελεί εκτός από σπουδαίο μουσικό έργο και ένα σύμβολο της σοβιετικής αντίστασης ενάντια στους Ναζί. Και ήταν εκείνη η συμφωνία που ακούστηκε στο πολιορκημένο Λένιγκραντ στις 9 Αυγούστου του 1942.

Αυτή ήταν η συμφωνία αριθμός 7, η συμφωνία του Λένιγκραντ, του Ντμίτρη Σωστακόβιτς, που ερμήνευσε η ορχήστρα της Μινεσότα υπό τη διεύθυνση του Χουάν Χωμένα, ολοκληρώνοντας έτσι τη συναυλία που έδωσε στη Μινεάπολη στις 13 Μαρτίου του 2020. Και το δεύτερο δίωρο του σημερινού μας νυχτερινού προγράμματος θα τελειώσει με τις μεταλλάξεις για όργανο του Τσέχου συνθέτη Πέτρ Έμπεν. Ερμηνεύει ο Τόμας Θόν.

0: Ο οργανίστας Τόμας Θόν ερμήνευσε τις μεταλλάξεις του τσέχου συνθέτη Πέτρ Έμπεν. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Η Συμφωνία Κονσερτάντε για βιολί και βιόλα σε μη ύφεση μείζωνα Κέχελ 364 υπήρξε ένα σημαντικό σταθμό στην καριέρα του Βόλφγανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, τόσο σε προσωπικό όσο και σε καλλιτεχνικό επίπεδο. Παράλληλα υπήρξε και ένα σταθμός στην ίδια την ιστορία της μουσικής, αφού σηματοδοτεί την μετάβαση από το μπαρόκ κοντσέρτο γκρόσο σε μια πιο σύγχρονη μορφή της συμφωνίας και συντελεί αποφασιστικά στην ανάπτυξη της συμφωνικής μουσικής.

Ο Κέρσον Λεόνγκ βιολί και η Μαρίνα Τιμπό βιόλα μαζί με την Ορκέστρ de la Francophonie που διεύθυνε ο Jean-Philippe Tremblay ερμήνευσαν τη Συμφωνία Κονσερτάντε για βιολί και βιόλα σε μη ύφεση μίζωνα Köhel 364 του Wolfgang Amadeus Mozart. Ακολουθούν τα 6 μοτέτα έργο 155 του Αλεξάνδερ Γκρετσάνινοφ που ερμηνεύει η χοροδία της γαλλικής ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Βλαντίσλαβ Κερνουτσένκο. Όργανο παίζει ο Ιβ Καστανιέ.

ο οργανίστας Ιβ Καστανιέ και η χοροδία της γαλλικής ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Βλαντίσλαβ Κερνουτσένκο ερμήνευσαν τα 6 μοτέτα έργο 155 του Αλεξάνδρ Γκρετσάνινοφ. Στον Ρώσο κιθαριστή και συνθέτη Νικίτα Κοσκίν ανήκει το κομμάτι που ακολουθεί. Τίτλος του «The Fall of Birds» και το ερμηνεύει ο Κροάτης Γκόραν Λίστες.

«The Fall of the Birds» ήταν ο τίτλος του κομματιού του Ρώσου κιθαριστή και συνθέτη Νικίτα Κόσκιν που ερμήνευσε ο Γκόραν Λίστες. Άλφρεντ Γκρούμφελντ για τη συνέχεια και Σουαρέ Ντεβιάν για πιάνο, έργο 56, μία παράφραση πάνω σε θέματα του Γιώχαν Στράους Ιού που ηχογράφησε το 2010 ο Μπέντζαμιν Γκρόβνερ.

Ο πιανίστας Μπέντζαμιν Γκρόβνερ ερμήνευσε το «Σουαρέ ντε Βιέν», έργο 56 του Αυστριακού συνθέτη Άλφρεντ Γκρούνφελντ. Ο Βέλγος συνθέτης Ρενάτ Βέρεμανς έγραψε το κομμάτι «Νύχτα και αυγή» στον ποταμό Νέτε στην μνήμη του φίλου του, του μεταφραστή Φέλιξ Τίμερμανς. Το ερμηνεύει η ορχήστρα της Φλαμανδικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Μπιάρτε Έγκεσετ.

Η ορχήστρα της Φλαμανδικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Bjarte Engeset ερμήνευσε το κομμάτι «Νύχτα και Αυγή» στον ποταμό Νέτε του Βέλγου συνθέτη Ρενάτ Βέρεμανς. Εμπνευσμένο από το ομώνυμο ποίημα του Μαλαρμέ, το πρελούδιο στο απομεσήμερο ενός φαύνου είναι ένα από τα γνωστότερα έργα του Claude Debussy, ένα έργο για το οποίο έλεγε ο συνθέτης πως είναι μία ελεύθερη εικονογράφηση του ποίηματος, μία διαδοχή σκηνογραφιών, εντός των οποίων κινούνται, στη ζέστη του απομεσήμερου, τα όνειρα και οι επιθυμίες του φαύνου, ο οποίος κουρασμένος από το κυνήγι των νυμφών και των ναϊάδων βυθίζεται σε έναν μεθυστικό ύπνο γεμάτο όνειρα που στο τέλος βγαίνουν αληθινά.

Η Εθνική Ορχήστρα του BBC της Ουαλίας υπό τη διεύθυνση του Thierry Fisher ερμήνευσε το πρελούδιο στο απομεσήμερο ενός φαύνου του Claude Debussy. Σολίστ ήταν ο φλαουτίστας Άντριου Νίκολσον. Και το σημερινό μας νοτούρνο θα τελειώσει με το Intermezzo για κουαρτέτο εγχόρδων σε μη ύφεση μείζωνα που έγραψε το 1886 ο Ούγκο Βόλφ. Ερμηνεύει το κουαρτέτο εγχόρδων της Λιουμπλιάνα.

0: Το κουαρτέτο εγχόρδων της Λιουμπλιάνα ερμήνευσε το Ιντερμέτζο για κουαρτέτο εγχόρδων σε μη ύφεση μείζωνα που έγραψε το 1886 ο Ούγκο Βολφ. Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και του σημερινού μας νοτούρνο. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε μια όμορφη μέρα.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γευτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Θα ξεκινήσουμε σήμερα με ένα μακρινό ταξίδι. Θα πάμε στην Αυστραλία να ακούσουμε τον Αυστραλό φλαουτίστα Geoffrey Collins, που είναι κορυφαίος στη Συμφωνική Ορχήστρα της Αδελαίδας και μέλος του Australian Ensemble. Θα ερμηνεύσει το έργο ενός άλλου Αυστραλού συνθέτη, του Ross Edwards. Το πρώτο μέρος από τη σύνθεση Ecstatic Dances, ένα έργο για δύο φλάουτα που θα τα ερμηνεύσει ο ίδιος ο Collins.

Ο αγαπητός και παραξηγημένος κινηματογραφικά Αντώνιο Σαλιέρη θα μας χαρίσει τον επόμενο ήχο της Αυγής. Συμφωνία σε ρεμίζωνα, Il giorno onomastico, το τέταρτο μέρος, Allegretto e sempre lo stesso tempo. Παίζει η Ορκέστρα Φιλαρμονίκ de Craiova, υπό τη διεύθυνση του Κιχιρδάν. Σολίστ, Γκαμπριέλ Κοστέα και Φλωρίν Ιωνοέα.

Κονσέρτο για δύο φλάουτα και ορχήστρα εγχόρδων σε σολ μίζωνα όπως 29. Μια σύνθεση του Άντων Στάμετς, από την οποία θα ακούσουμε το πρώτο μέρος Allegro. Παίζει η Καμεράτα Ρινανία και διευθύνει ο Eugene Durier. Σολίστ Πίτερ Καπούν και Hans Gegerle.

La Campanella, το γνωστό, πασίγνωστο θα έλεγα, κομμάτι. Μία σύνθεση του Νικολό Παγκανίνη. Violin Concerto νούμερο 2, όπως 7, σε Σιελάσσονα, MS 48. Παίζει η ορκέστρα del Teatro Carlo Felice di Genova. Ο Μάσιμο Κουάρτα είναι σολίτς στο βιολί και διευθύνει επίσης και την ορχήστρα.

Θα συνεχίσουμε με το τρίτο μέρος Rondo Allegretto Grazioso από τη σύνθεση του George Frederick Pinto, Sonata for Piano and Violin, νούμερο 1, σε Solella Sonata.

Ο Γκρηγόρης Οκόλοφ ερμηνεύει Henry Purcell. Σουίτα νούμερο 2 σε σολελάσσονα Z661. Τα μέρη, πρώτο Prelude, 2 Allemande, τρίτο Courante και τέταρτο Sarabande.

Ο Τζουζέπε Ταρτίνι θα είναι ο εκλεκτός συνθέτης που θα μας χαρίσει τον επόμενο ήχο της αυγής. Violin Concerto σε λαμίζωνα D96. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, ερμηνεύει ο Σαλβαντόρε Ακάρντο και η Μούζιτσι.

φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας. Όλα τα πρωινά του Τρίτου συνεχίζουν.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Φεστιβάλ Κρουστών της Εναλλακτικής Σκηνής. Ένα συναρπαστικό τριήμερο αφιερωμένο στην τέχνη των κρουστών. Συναυλίες, εργαστήρια και master classes προσκαλούν το κοινό σε μια μοναδική εμπειρία ήχων και εκρηκτικών ρυθμών. Συμμετέχουν τρίο Benny Greb, τρίο Ruven Rupik, Αλεξέη Γκερασίμες, Ρωσάνα Μαϊλάν και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Τρίτο Φεστιβάλ Κρουστών, 1, 2 και 3 Ιουλίου στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Τραβιάτα, το αριστούργημα του Τζουζέπε Βέρντι, επιστρέφει σε μια κλασική παραγωγή υψηλής αισθητικής με την υπογραφή του Νίκου Πετρόπουλου. Η ιστορία ενός μεγάλου έρωτα, ματαιωμένου από τις κοινωνικές συμβάσεις, μας ταξιδεύει στη Γαλλία του 19ου αιώνα μέσα από εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια. Μουσική διεύθυνση Λουκάς Καριτινός. Από 18 Ιουλίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Χορηγός αφιερώματος στον Νίκο Πετρόπουλο, Τράπεζα Πειραιός. Μέγας δωρητής εθνικής λυρικής σκηνής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς σας βρίσκω και σήμερα στα πρωινά του Τρίτου, στη ζωντανή εκπομπή που ακούτε κάθε μέρα εδώ στο Τρίτο Πρόγραμμα. Είναι ο Σπύρος Ηλιάδης στην κονσόλα του ήχου, είναι ο Γιώργος Θωράκης στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής και είναι σήμερα η Ελίνα Καράντζα στο ξεκίνημα με εκλέκτη παρέα και πρωταγωνίστρια σε μια από τις στιγμές της Ιταλίδας του Αλγέρι, του Τζοακίνο Ροσίνη.

Έλληνα Γκαράντσα, πρωταγωνίστρια εδώ από την Ιταλίδα στο Αλγέρι, και έχω για σας παραλλαγές, 12 παραλλαγές πάνω στην φωλία της Ισπανίας, όπως νόμιζαν εκείνη την εποχή, μουσική του Καρλ Φίλιπ Εμμάνουελ Μπαχ, πάνω σε εκείνον το χορό που θεωρούνταν εκείνη την εποχή ότι ερχόταν από την Ισπανία. Κουαρτέτο Πέρσελ με τον Ρόμπερτ Γούλεϊ στο τσέμπαλο και το σύνολο Πέρσελ στο έργο αυτό του Καρλ Φίλιπ Εμμάνουελ Μπαχ.

Παραλλαγές λοιπόν που έχει γράψει ο Καρλ Φίλιπ Μάνουελ Μπαχ πάνω στην ισπανική, όπως νόμιζε, φωλία. Δεν είναι ισπανική όμως, αποδείχθηκε στο πέρασμα του χρόνου ότι ήταν πορτογαλική. Γι' αυτό και εμείς πηγαίνουμε στην Πορτογαλία για ένα τραγούδι που είχε τραγουδήσει και η Αμάλια Ροντρίγκες, και εδώ ερμηνεύουν η Τέρα Ντάγουα.

Μία από τις σημαντικότερες μορφές της μουσικής της Πορτογαλίας, η Αμάλια Ροντρίγκες, μια μεγάλη τραγουδίστρια πραγματικά, ενώ λίγα χρόνια νωρίτερα ο Κάρλος Παρέδες είναι αυτός που στείνει τη μουσική της Πορτογαλίας στην πραγματικότητα, παίζοντας με αυτόν τον πολύ ιδιαίτερο τρόπο αυτό που ονομάστηκε πορτογαλική κιθάρα. Το Cansao Verdes Años ήταν το σημαντικότερο τραγούδι που έγραψε εκείνος, αλλά σήμερα δεν το ακούμε από τον ίδιο, αλλά από το Quarteto Cronos.

Η μουσική λοιπόν εδώ, έτσι όπως θα μπορούσε να φανταστεί κανείς τον Κάρλος Παρέδες χωρίς την πορτογαλική κιθάρα. Μόνο οι Κρόνος Κουαρτέτ έχουν τη δυνατότητα να μεταμορφώνουν τις μουσικές με τις οποίες καταπιάνονται και να τους δίνουν το δικό τους πολύ ιδιαίτερο ύφος, αυτό το ύφος που έχουν χτίσει με τον ήχο τους μέσα σε τόσες δεκαετίες. Είμαστε στην Πορτογαλία με μια τραγουδίστρια που θα μας οδηγήσει όμως στην Βραζιλία. Μιλώ για την Τερέζα Σαλγουέιρο, την οποία την ξέρουμε από τους Μαντρεντέους, και εδώ συνεργάζεται με τον Χωσέ Καρέρας, και αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον. Τραγουδούν μαζί το Μανιά Δε Καρναβάλ.

Ζωντανά στη σκηνή, Τερέζα Σαλγουέιρο, η τραγουδίστρια των Μαδρεντέους και οι ίδιοι Μαδρεντέους να παίζουν πίσω, με τον Χωσέ Καρέρας διασκευάζουν ένα τραγούδι που είναι πολύ γνωστό έτσι στη Βραζιλία, το Μανιά ντε Καρναβάλ, και από την ταινία Ορφέο Νέγρο έγινε πάρα πολύ γνωστό. Ένα συνθέτης τώρα από την Βραζιλία που έγινε πολύ αγαπητός ήταν ο Καμάρκο Γκουαρνιέρι, ο οποίος βαφτίστηκε Μότσαρτ από τον παπά του, ο οποίος αγαπούσε ιδιαίτερα την κλασική μουσική, το μικρό του όνομα δηλαδή είναι Μότσαρτ, αλλά όταν αποφάσισε να γίνει συνθέτης του φάνηκε παράξενο να το έχει μαζί του, οπότε πήρε το όνομα της μητέρας του, το επίθετο της μητέρας του, και το υιοθέτησε ως το μικρό του όνομα. Έτσι το ξέρουμε περισσότερο ως Καμάρκο Γκουαρνιέρι. Από το έργο του από το 1956 και το Τσόρο διαλέγω το τελευταίο μέρος, το Αλέγκρε, στο οποίο παρουσιάζει τους ρυθμούς που ξέρουμε στη Βραζιλία, με ορχήστρα βεβαίως εδώ, αλλά και κάποιους από τους ρυθμούς, αποδεικνύοντας ότι αυτοί οι ρυθμοί της Βραζιλίας έρχονται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την Αφρική. Αυτό είναι που θέλει να κάνει εδώ ο Καμάρκο Γκουαρνιέρι, και εμείς ακούμε την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Τσεχίας υπό τον Πολ Φρίμαν εδώ.

Το τελευταίο μέρος, το Αλέγκρι από το τσόρο του Καμάρκο Γκουαρνιέρι από το 1956 με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Τσεχίας υπό τον Πολ Φρίμαν και με τον Κάιο Παγκάνο, ο οποίος έπαιξε πιάνο, Αμερικανο-Βραζιλιάνος, δηλαδή με βραζιλιάνικες ρίζες ο συγκεκριμένος, ο οποίος ερμήνευσε έτσι, έφερε αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι πάρα πολύ έντονα στην επικαιρότητα, ηχογραφώντας αυτό και μερικά ακόμη, όπως και το κονσερτίνο που δεν είχε ηχογραφηθεί ποτέ, του 1961, του Καμάρκο Γκουαρνιέρι. Εμείς συνεχίζουμε έτσι με βραζιλιάνικο τρόπο.

Μια απίστευτη παρέα, Πάολα Μορέλεμπαουμ που τραγουδάει εδώ με τον Ζακ Μορέλεμπαουμ, με ένα σύνολο το οποίο σχετίζεται πολύ στενά με τη μουσική του Αντώνιο Κάρλο Ζομπίμ, είναι και ο γιος του ανάμεσα στους μουσικούς που έπαιξαν εδώ, και έναν Ρουίτσι Σακαμότο να δίνει πολύ λίγα ακόρντα, αλλά πάρα πολύ σημαντικά, στο κομμάτι που ακούσαμε. Έρχεται από το δίσκο, μια που με ρωτάτε, A Day in New York, το δεύτερο από τους δίσκους που έκαναν οι δύο Μορέλεμπαουμ, παλιοί συνεργάτες του Αντώνιο Κάρλο Ζομπίμ, με τον Ρουίτσι Σακαμότο. Όσο για την Κλάρι Σάσαντ, αυτή ζει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της στην Αμερική. Παρ' όλα αυτά, η καταγωγή της είναι βραζιλιάνικη και συνδέει αυτές τις δύο χώρες, τους δύο τόπους, σε ένα μπλουζίλιαν, μια βραζιλιάνικη σύνθεση που έχει και αυτή την αίσθηση του μπλου.

Blue Zillion, λοιπόν, από την Κλάρι Σάσαντα, μια γυναίκα που παίζει εξαιρετική κιθάρα όπως ακούσαμε εδώ, όμως δεν ερμήνευσε ίδια, αλλά το Aquarelle Guitar Quartet ίδια παίζει κιθάρα και έχει γράψει αρκετές συνθέσεις, όπως πρωταγωνιστεί η κιθάρα, με αυτόν τον χαρακτήρα τον ιδιαίτερο, που από τη μια μεριά είναι η καταγωγή της, είναι η Βραζιλία, και από την άλλη πλευρά είναι η Αμερική, με αυτή την blues αίσθηση που θα μας δώσει τώρα και ο Chet Baker, ο οποίος ακόμη και όταν τραγουδούσε θεωρητικά χαρούμενα τραγούδια, το blue δεν έλειπε ποτέ.

Chet Baker με όλη αυτή την αίσθηση την blue, η οποία ακολουθεί και στο επόμενο κομμάτι, στην επόμενη σύνθεση. Chet Baker που έπαιξε τρομπέτα και τραγούδησε εδώ, ο Bill Evans από τους μεγαλύτερους πιανίστες της jazz, με μια στάση μπροστά στο πιάνο την οποία τη φέρνω πάρα πολύ συχνά στο μυαλό μου, που θυμίζει τον Glenn Gould, και είναι ένας λόγος για τον οποίο τον αγάπησα από την πρώτη στιγμή. Θέλω να ακούσουμε το My Bells από εκείνο το δίσκο που έκανε μαζί με το τρίο του και συμφωνική ορχήστρα υπό τη διεύθυνση του Klaus Ogerman. My Bells.

όταν έχεις ένα τόσο σπουδαίο πιανίστα. Αυτό ήταν ο Νόμπι Λέβανς μαζί με μια ορχήστρα του υπό τη διεύθυνση του Κλάους Όγκερμαν από το 1966 που κυκλοφόρησε αυτός ο δίσκος, το τρίο του Νόμπι Λέβανς με την Συμφωνική Ορχήστρα, όπου ανακατεύει διάφορα ενδιαφέροντα πράγματα και μουσική του Μπαχ αλλά και άλλων συνθετών και του Φορέ, αλλά και το δικό του ύφος περασμένο μέσα από αυτό την ορχήστρα. Δεν ήταν ο μόνος όμως που ασχολήθηκε με συμφωνικές ορχήστρες, ήταν πολύ νωρίς βεβαίως για τέτοια πράγματα, στη συνέχεια έγιναν πάρα πολλά και αρκετοί τραγουδιστές επίσης και τραγουδίστριες της τζαζ ήρθαν να τραγουδήσουν με έγχορδα. Μία από αυτές τις πιανίστα και τραγουδίστρια είναι η Σίρλεϊ Χόρν, έρχεται μερικά χρόνια πριν από το θάνατό της στα 65-66 να ηχογραφήσει ένα δίσκο που λέγεται Here's to Life. Η Σίρλεϊ Χόρν, που ενδεχομένως την έχουμε στο μυαλό μας να έχει παίξει και να έχει τραγουδήσει με Miles Davis, με Dizzy Gillespie, με σπουδαίους μουσικούς της jazz. Εδώ είναι το How I Am to Know από το δίσκο της με τα έγχορδα Here's to Life.

Συνεχώνουν λοιπόν με ορχήστρα από το Here's to Life από το 1995 και επιστρέφουμε στο κέντρο μας με τη μουσική του Wolfgang Amadeus Mozart αυτή τη φορά και μια νεανική σονάτα για βιολί και πιάνο. Αυτή που είναι γραμμένη σε ρε μίζωνα και έχει τον αριθμό καταλόγου Kechel 29 μόλις. Δύο μέρη, Allegro Molto, Menuetto και Trio το δεύτερο, Gary Cooper στο φόρτε πιάνο και Rachel Podger στο βιολί.

Βόλφγανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, μια νεανική του σονάτα για βιολί και πιάνο, αλέγκρο μόλι το πρωτομένος, μενουέτο το δεύτερο, σονάτα σε ρεμίζωνα με αριθμό Κέχελ μόλις 29 για τον Βόλφγανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, παιδική θα λέγει κανείς, ούτε καν νεανική, ενώ στα μεταγενέστερα χρόνια αργότερα γράφει ένα πολύ σπουδαίο έργο, τον Μαγικό Αυλό, από που έρχεται και η άρια του Παπαγγένου που ερμηνεύει τώρα ο Σάιμον Κίντισάιντ.

Αυτός ήταν ο Σάιμον Κίντισάιν και αυτή ήταν η άρια του Παπαγένου από τον μαγικό αυλό του Βόλφγανγκ Αμαδέους Μότσαρτ. Εκείνο που έκανε ο Παπαγένου ήταν να είναι ένας κυνηγός, κυνηγούσε τα πουλιά εκεί στους κήπους και ακριβώς για ένα πουλί, για έναν κούκο, είναι η σύνθεση που ακολουθεί, μια σύνθεση του Μάικ Όλφιλντ.

Ο Κούκος και το τραγούδι του έτσι όπως το φαντάζεται ο Μάικ Όλφελντ, και υπάρχει κι άλλος ένας Κούκος πολύ παλαιότερος, ας τον ακούσουμε έτσι όπως τον φανταζόταν με το δικό του τρόπο ο Χάινριχ Ίγνατς Φρανς φον Μπίμπερ, πίσω στο χρόνο με τη βοήθεια του Σινόλου Ναρπετζάτα και την Κριστίνα Πλούχαρ.

Ο πολύ σύντομος κούκος του Heinrich Ignaz Franz von Bieber είναι η Κριστίνα Πλούχαρ με το σύντομο Λαρπετζάτα που ερμηνεύουν το σύντομο αυτό κομμάτι, που έρχεται από το δίσκο Terra Mater που είχε κάνει η Αρπετζάτα πριν από 2 περίπου χρόνια. Στον ίδιο δίσκο, ή μάλλον ο ίδιος δίσκος, κλείνει με το Nature Boy του Έντε Νάπιες και με τη φωνή της Μαλένα Έρμαν της Μέτσο Σοπράνο, μία από τις πολλές Μέτσο Σοπράνο που είχε ανακαλύψει και μάλιστα με εξαιρετικά αποτελέσματα τα τελευταία χρόνια η Κριστίνα Πλούχαρ.

Το Nature Boy έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία το 1948, ήμουν στο νούμερο 1 για 8 εβδομάδες της Αμερικής στην εκτέλεση του Nat King Cole, αλλά το είχε γράψει ο Ιντε Νάπιες, μια πολύ ιδιαίτερη φιγούρα στην ιστορία της μουσικής αλλά και στην ιστορία του ανθρώπου στην πραγματικότητα, ένας πολύ ιδιαίτερος μυστικιστής που έγραφε και τραγουδούσε τη μουσική του ζώντας στη φύση ανάμεσα στο 1940 και το 1960, γεννημένος μόλις το 1908, τόσο παλιά. Μια πολύ ιδιαίτερη φιγούρα που αξίζει να ψάξει κανείς. Βεβαίως το μεγάλο του τραγούδι, ενδεχομένως το μοναδικό του μεγάλο τραγούδι, να είναι το, ήταν σίγουρα το Nature Boy που ακούσαμε μόλις από την Κριστίνα Πλούχαρ, το σύνολο Λαρπετζάτα και τη φωνή της Μαλένα Έρμαν. Στην Αγγλία και τον τρόπο με τον οποίο οι Mammal Hands ανακατεύουν την jazz και μάλιστα την jazz του δρόμου, γιατί ήταν πριν κάνουν τα συμβόλαιά τους και πριν μπουν σε ένα πολύ τακτικό έτσι πρόγραμμα συναυλιών, ήταν buskers, έπαιζαν μουσική δηλαδή στον δρόμο και ανακατεύουν την jazz με τη μινιμαλιστική μουσική, ας πούμε, που έχουν διδαχθεί από τον Philip Glass στο Spinner.

Η μουσική λοιπόν που έχει επηρεάσει, είναι εμφανές αυτό, αυτό το νεανικό σύνολο τους Mammal Hands, έρχεται από τη μουσική του Philip Glass. Σαξόφωνο, πιάνο και κρουστά, εδώ από ένα σύνολο της Βρετανίας, και η μουσική του ίδιου του Philip Glass τώρα, και συγκεκριμένα από την μινιμαλιστική όπερα Ακενάτεν, έρχεται ο ύμνος στον ήλιο.

Η μινιμαλιστική γραφή λοιπόν του Philip Glass από την όπερα Ακενάτεν, και αυτός ήταν ο ύμνος στον ήλιο που ερμήνευσε το σύνολο του Philip Glass μέσω list με τη φωνή του Douglas Perry εδώ, και η εκδοχή που έρχεται από την Ευρώπη, ο τρόπος του Wim Mertens για την μινιμαλιστική μουσική.

Ο τρόπος που στείνει τον μινιμαλισμό στην Ευρώπη, ο Wim Mertens, ένας πολύ ιδιαίτερος μουσικός με βαθιά γνώση διαφόρων πραγμάτων και σε θεωρητικό επίπεδο. Και μια συνεργασία εξαιρετική, το Quartetto Eben από τη Γαλλία, έρχεται να συναντήσει τη Nathalie Dessay και μαζί να διασκευάσουν το Over the Rainbow.

Συνεργασία κουαρτέτο Εμπέν με την Νάταλι Ντεσέι και ένα τραγούδι από τα πολύ αγαπημένα που έρχονται από τον κόσμο του κινηματογράφου, εκείνο το Somewhere Over the Rainbow, ένα τραγούδι που έλεγαν ότι δεν θα πήγαινε πολύ καλά και ήταν δύσκολο να τραγουδηθεί, όχι από την Ντεσέι, από τους κανονικούς ανθρώπους εννοώ. Και ένας Ιταλός συνθέτης τώρα, ο Σαλβατόρε Λαντσέτη, από αυτούς που δεν ακούμε ιδιαίτερα συχνά, ένας τσελίστας που ξεκίνησε από την Νάπολη και εργάστηκε για πάρα πολλά χρόνια στη Λούκα μαζί με τον Φραντσέσκο Μαρία Βερατσίνη. Ήταν αντίθετα από τον Βερατσίνη που ήταν βιολονίστας, ήταν τσελίστας και ακριβώς για τσέλο είναι και η σονάτα που θα ακούσουμε. Είναι γραμμένη σε φα ελάσσονα και ερμηνεύει στο τσέλο ο Γκαϊτάνο Νασίλο και μαζί του ο Ανδρέα Μαρκιόλ και η Σαρα Μπερνιέρη.

Με τη μουσική του Στέφανο Λαντσέτη φτάσαμε του Σαλβατόρε Λαντσέτη. Συγγνώμη, ο Στέφανο ήταν, είχε και έναν αδερφό που λεγόταν Στέφανο Λαντσέτη και αυτό συνθέτη, αλλά όχι τόσο γνωστό, ούτε καν ο Σαλβατόρε έγινε ιδιαίτερα γνωστό στο πέρασμα του χρόνου. Με τη μουσική του λοιπόν φτάσαμε στο τέλο για σήμερα. Ο Σπύρος Ιντιάτης στην κονσόλα του ήχου, ο Γιώργος Τωράκης ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή τη μουσική. Μείνετε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα τη Ελληνική Ραδιοφωνία. Εμεί πάλι αύριο το πρωί, εδώ κανονικά, ζωντανά στι 8. Καλημέρα, καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά.

0: Ακούτε τρίτο. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Δομή και αισθητική.
1: Και βάδισαν τα επιφωνήματα, οι καλές προθέσεις, τα ανάμεικτα ρήματα, οι επεξηγηματικοί σύνδεσμοι και χωρισμοί.
0: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Μόλις που πάω να σε κοιτάξω, νιώθω ξάφνου μου κόβεται η μηλιά μου. Μέσα στο στόμα η γλώσσα μου στεγνώνει. Πυρετός κρυφός με σιγοκαίει. Κι ούτε βλέπω τίποτα, ούτε ακούω, μα αβουίζουν τα αυτιά μου. Κι ένας κρύος υδρότας το κορμί μου περιχάει. Τρέμω σύν κορμί και πρασινίζω σαν το χόρτο. Και λέω πως λίγο ακόμη και πάει. Θα ξεψυχήσω. Γράφει η Σαπφό τον 6ο π.Χ. αιώνα και αποδίδει στη Νέα Ελληνική 2.500 χρόνια αργότερα ο Οδυσσέας Ελίτης. Καθαρή λυρική ποίηση, όχι μόνο με την αρχαιοελληνική έννοια του όρου, αλλά και τη σημερινή. Σύμφωνα με τον σύγχρονο ορισμό, λυρικό χαρακτηρίζεται ένα βραχή ποίημα προσωπικής αποκάλυψης ή εξομολόγησης που προβάλλει μία υποκειμενική συνείδηση, ατομική και αυτοαναλυόμενη. Στην αρχαιότητα, βασική προϋπόθεση της λυρικής ποίησης είναι η χρήση λύρα

ως βασικού συνοδευτικού οργάνου, συνεπώς απαγγελία και ακρόαση της ποίησης. Η Σαπφό είναι βέβαιο ότι τραγουδά τους στίχους της κρούοντας τη λύρα της, ενώ συγχρόνως εξωτερικεύει συναισθήματα και σκέψεις και ελεπτέσθητες κρίσεις και αναλύσεις. Γενικότερα σήμερα, με τον όρο λυρισμός, αναφερόμαστε σε ένα σύνολο χαρακτηριστικών που απαντούν διαχρονικά στη λογοτεχνία όλων των λαών, είτε στον ποιητικό είτε στον πεζό λόγο, και τα οποία αφορούν κυρίως στην έκφραση των συναισθημάτων του λογοτέχνη, ποιητή ή πεζογράφου. Βασικό γνώρισμα είναι το έντονο στοιχείο συναισθηματικής φόρτισης που εκφράζει την εσωτερικότητα και τον ψυχισμό του δημιουργού σε σχέση με άλλα πρόσωπα και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Στη σύγχρονη εποχή, η λυρική ποίηση, χωρίς να άδεται, παρουσιάζει ομοιότητες με το αρχαίο είδος ως προς τη μορφή που αφορά στη διάρθρωση σε στροφές και ως προς το περιεχόμενο που αφορά στον υποκειμενικό χαρακτήρα. Στην αρχαία Ελλάδα έχουμε μια συνεργασία ανάμεσα στα εκφραστικά μέσα του σώματος και τα μουσικά όργανα που συνοδεύουν το τραγούδι ή την απαγγελία. Αυτός ο λυρισμός είναι τόσο πολυσύνθετος, ώστε η προσπάθεια της αναγέννησης να τον αναβιώσει καταδικάζεται σε μερική αποτυχία. Ο μεσαιωνικός λυρισμός δημιουργεί δικές του φόρμες, μπαλάντα, ρόντο, και με τον Βιγιόν εισάγει το πνεύμα των νεότερων χρόνων. Τα ιταλικά καντσόνι και τα ισπανικά ρομανθέρος είναι δείγματα του μεγαλείου του ρομαντικού λυρισμού, στον οποίο κυριαρχεί ο Πετράρχης. Η Γερμανία, ως κοιτίδα του προτεσταντισμού, εγγενιάζει με τον Γκέτε και τον Σίλα τον σύγχρονο λυρισμό, ο οποίος εκφράζει το υπέρτατο άπλωμα της ψυχής και τη σύνθεσή της με το αχανές του κόσμου. Αναβιώνουν μεν τα ρομαντικά στοιχεία, αλλά συνδέονται με μίαν αποσύνθεση της ιστορίας και του υποκειμένου, με αποτέλεσμα μία παράδοξη επιστροφή σε σύνδεση του λυρικού με το επικό, απάντηση την οποία αποτελεί ο αντικειμενικός λυρισμός. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στις 8, στο Παλαιό Πανεπιστήμιο Αθηνών, παρουσιάζεται η παράσταση «Οι Ρήτορες» του Χριστόφορου Χριστοφή. Ένα έργο που αντλεί έμπνευση από την αρχαία ρητορική και τη διαχρονική δύναμη του λόγου, διερευνώντας την σχέση ανάμεσα στην πειθό, την εξουσία και την ανθρώπινη ανάγκη για επικοινωνία. Στην Γκαλερία Αργό φιλοξενείται η έκθεση της Όλγας Βερικάκη με τίτλο «Το ανθισμένο δέντρο». Μέσα από ζωγραφικά έργα που ισορροπούν ανάμεσα στη φύση και τον εσωτερικό κόσμο, η καλλιτέχνης προτείνει μία εικαστική διαδρομή γεμάτη χρώμα, συμβολισμούς και αναφορές στην αναγέννηση και την ελπίδα. Και στο Μουσείο Μπενάκη συνεχίζεται το Athens Photo Festival 2026, ένας από τους σημαντικότερους θεσμούς φωτογραφίας στην Ευρώπη. Δημιουργοί από την Ελλάδα και το εξωτερικό παρουσιάζουν έργα που καταγράφουν το σύγχρονο κόσμο, τις κοινωνικές μεταβολές και τις πολλαπλές όψεις της ανθρώπινης εμπειρίας μέσα από το φακό της σύγχρονης φωτογραφίας. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης. Μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος Νίκος Σαβοργινάκης.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, 20 χρόνια, Πειραιός 260. Medea's Children, ένας πραγματικός φόνος παιδιών στο Βέλγιο. Ο πρωτοπόρος σκηνοθέτης Μιλοράου ενώνει την αρχαία τραγωδία του Ευρυπίδη με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ένα θεατρικό έργο τρυφερό και αμήλικτο μαζί. 4 και 5 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Τραβιάτα, το αριστούργημα του Τζουζέπε Βέρντι, επιστρέφει σε μια κλασική παραγωγή υψηλής αισθητικής με την υπογραφή του Νίκου Πετρόπουλου. Η ιστορία ενός μεγάλου έρωτα, ματαιωμένου από τις κοινωνικές συμβάσεις, μας ταξιδεύει στη Γαλλία του 19ου αιώνα μέσα από εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια. Μουσική διεύθυνση Λουκάς Καριτινός. Από 18 Ιουλίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Χορηγός αφιερώματος τον Νίκο Πετρόπουλο, Τράπεζα Πειραιός. Μέγας δωρητής εθνικής λυρικής σκηνής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας από το τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του Τρίτου. Είμαι ο Πάρης Μέξης και σας καλωσορίζω στο σήμερα.

ο πολυγραφότατος και εξαιρετικά καλλιεργημένος Βυσαρίων Σεμπάλιν παραλίγο να ζήσει τη ζωή του ως αγρότης, αν δεν τον παρότρινε κάποιος καθηγητής του να ταξιδέψει στην πρωτεύουσα Μόσχα για να παρουσιάσει τις μουσικές του συνθέσεις σε επιφανείς συνθέτες οι οποίοι αναγνώρισαν το ταλέντο του. Ο Σεμπάλιν αναπτύχθηκε σε έναν πρώτης τάξης συνθέτη, θεωρητικό και εκπαιδευτικό, και η φιλία του με τον Δημήτρη Σωστακόβιτς υπήρξε καταλυτική για τη μουσική και των δύο. Σήμερα ξεκινήσαμε με το τέταρτο μέρος Intermezzo από την τρίτη ορχιστρική σουίτα του Σεμπάλιν, ο οποίος, όπως δυστυχώς άδικα συνηθίζεται, αφιέρωσε πολλά έργα σε συνθέτες που γνώρισε ύστερα και που τον στήριξαν ή εκτίμησαν το έργο του, αλλά κανένας εκείνον τον κάποιο καθηγητή που τον παρότρινε τότε, ενώ σπούδαζε στο Ινστιτούτο της Γεωργικής Ανάπτυξης, να πάει στη Μόσχα και να δοκιμάσει να γίνει συνθέτης. Ας αφιερώσουμε λοιπόν εμείς μια σκέψη και αυτή τη μουσική έναρξη σε όλους τους πρώτους παιδαγωγούς, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Στους νηπιαγωγούς, στους δασκάλους του δημοτικού, του σχολείου, στους δασκάλους της ζωής που πολύ νωρίτερα από τους εκπαιδευτικούς που μας γνώρισαν κάπως διαμορφωμένους, είτε διέκριναν κάτι και μας το έδειξαν, είτε έκαναν απλά καλά τη δουλειά τους. Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας. Από το τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του Τρίτου, είμαι ο Πάρης Μέξης και αυτή είναι η εκπομπή μου σήμερα. Ο όμορφος ήχος του τρίτου προγράμματος είναι καρπός της άρτιας τεχνικής αλλά και της καλλιτεχνικής ευαισθησίας του Στέλιου Εφεντάκη. Στην προσευχή της ημέρας, τα λες και υψηλοκάλαντα, ο Μίχαλ Πρετόριος, σπουδαίος συνθέτης και ακαδημαϊκός της αρχής της Αναγέννησης, σε αντίθεση με τους περισσότερους συνθέτες της εποχής του που αναγκάζονταν να δουλεύουν για την Εκκλησία, ήθελε να δουλεύει για την Εκκλησία, αλλά η Εκκλησία δεν του παράγγελνε. Σίγουρα δεν βοήθησε πως ως γνήσιο αναγεννησιακό μυαλό, ο Πρετόριος ήταν βαπτισμένος Λουθυρανός, αλλά ενδιαφερόταν περισσότερο για την προτεσταντική σκοπιά της χριστιανικής θρησκείας. Και τελικά, μάλλον έβλεπε κάπως πιο ανοιχτά το θέμα της πίστης μακριά από την κυριολεξία των γραφών. Το έβαλε κάτω? Όχι, φίλοι μου. Ο Πρετόριος έγραψε εξαιρετικούς ύμνους που αγαπήθηκαν τόσο πολύ, ώστε έφτασαν όχι χωρίς δυσκολίες και στις μέρες μας. Αυτό είναι ένα μικρό δείγμα της τέχνης του Μίχαλ Πρετόριος.

Ακούσαμε δύο μέρη από τον ύμνο «Nun cum Heiden Highland», ο «Έλα Σωτήρα» των ειδωλολατρών, σε στίχους Μάρτιν Λούθερ, που βασίστηκε σε παλαιότερους ύμνους, σαν μουσική, Μίχαελ Πρετόριους. Τους ύμνους «Το λίκνο σου λάμπει λαμπερό και καθάριο» και «Δόξα στον Θεό, τον Πατέρα, στο Άγιο Πνεύμα» ακούσαμε από το Calmus Ensemble. Από τον τίτλο και μόνο του έργου που θα ακούσουμε, καταλαβαίνει κανείς ποιος έκανε οικονομικό κουμάντο και αλίμονο αν ο συνθέτης άφηνε τον πελάτη του παραπονεμένο. Ο Φρανσουά Φρανκέρ ήξερε καλά και τη μουσική του και πώς να ικανοποιεί τους γαλαζοαίματος που τον ζούσαν. Έζησε μια πλουσιοπάροχη ζωή, γεμάτη αξιώματα και τιμές στην αυλή του βασιλιά της Γαλλίας, Λουδοβίκου του 15ου, και το σημαντικότερο, είχε την τύχη ή και την ευφυΐα, ίσως και τα δύο μαζί, να παρατηθεί και να αποτραβηχθεί από όλα του τα καθήκοντα αρκετά χρόνια πριν τη Γαλλική Επανάσταση, σε αντίθεση με τον περισσότερο κόσμο για τον οποίο εργάστηκε και τον οποίο συναναστράφηκε, που κατέληξε στη φυλακή ή στην κιλοτίνα. Ο Φρανκέρ έζησε σε μια δύσκολη εποχή που επιτυχία μετριόταν με χειροκροτήματα ή χασμουριτά και η ζωή άξιζε όσο η τελευταία σου συναυλία. Κι όμως τα κατάφερε. Έζησε ως τα 89. Πίσω στον τίτλο του έργου μας λοιπόν, η συμφωνική σουίτα σε Σόλε Λάσονα για τη βασιλική γιορτή του Κόμι του Αρτουά, υπήρξε μεγάλη επιτυχία, ήταν ένα προχωρημένο έργο γαλλικού ροκοκό και σήμερα θα την ακούσουμε από τον παρόξενο La Symphonie du Marin σε διεύθυνση του δημιουργού της, Hugo Rennes.

όμορφο γαλλικό ροκοκό. Ήταν η συμφωνική σουίτα σε Σόλε Λάσονα για τη βασιλική γιορτή του Κόμι του Αρτουά. Οβερτούρα, El Gracieux, Ervif, από το σύνολο μπαρόκ μουσικής La Symphonie du Marais, σε διεύθυνση Ούγκο Ρεν. Πώς λέμε πίσω στο μέλλον, τώρα θα πάμε μπροστά στο παρελθόν. Μία από τις σημαντικότερες τραγουδοποιούς της country, της folk, αλλά και της pop μουσικής σκηνής, που αν κρίνει κανείς από το δημόσιο βίο της, είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος και μια γυναίκα προς μίμηση σε πολλά επίπεδα, ανάμεσα στα πολλά σπουδαία τραγούδια που έχει δημιουργήσει, είναι και ένα τραγούδι που μιλάει για ένα κορίτσι που οικετεύει την πιο όμορφη κοπέλα στην πόλη να πάψει να σαγηνεύει το αγόρι που αγαπά. Είσαι τόσο όμορφη και τόσο τέλεια. Δεν μπορώ σε τίποτα να σε συναγωνιστώ. Το αγόρι μου σε σκέφτεται στον ύπνο του και εγώ κλαίω και δεν υπάρχει τίποτα που να μπορώ να κάνω για να τον κρατήσω πλάι μου. Όμως εσύ μπορείς να έχεις όποιον άντρα θελήσεις, ενώ εγώ αυτόν τον αγαπώ. Μάθε λοιπόν τι σημαίνει για μένα και σε κοιτεύω, μην τον πάρεις από την αγκαλιά μου. Αγαπητοί ακροατές, μια τραγουδίστρια από τον Καναδά με το χαριτωμένο ψευδώνυμο Hildegard von Bingen διασκευάζει επί το μεσαιωνικότερον Dolly Parton.

Με το ψευδώνυμο Hildegard von Bingen, μια τραγουδίστρια και εικονογράφος από τον Καναδά, διασκευάζει ως μεσαιωνικά τροβαδούρικα τραγούδια κλασικά σύγχρονα hits με τουλάχιστον διασκεδαστικό, αν όχι ενδιαφέρον αποτέλεσμα. Σήμερα ακούσαμε το Jolene της Dolly Parton. Παραμένοντας στην παλαιά εποχή, στα αλήθεια αυτή τη φορά, και στην μουσική περιοχή που τσουβαλιάζουμε ελαφρώς ως πρώιμη, early δηλαδή, θα ακούσουμε ένα όμορφο σκαμπρόζικο λαϊκό τραγούδι από την Καταλωνία που οι στίχοι του πάνε κάπως έτσι. Σηκώθηκα μια ωραία μέρα και πέρασα το πρωινό μου στο λιβάδι ακούγοντας το αηδόνι να τραγουδάει στο κλονάρι. Μέχρι εδώ καλά. Αγρή, λιβάδια, αηδόνια, βουκολικών. Άκουγα λοιπόν το αηδόνι να τραγουδάει στο κλαδί και τότε του λέω: «Αηδόνι, ο αηδόνι, κάνε μου μια μικρή δουλειά». Suspense. Τι δουλειά θα ζητήσει το αηδόνι ή κορασίδα στο λιβάδι? «Αηδόνι, ο αηδόνι, κάνε μου μια δουλίτσα και πήγαινε πες στον εραστή μου ότι είμαι ήδη παντρεμένη». Της αναγεννήσεως.

Το λες και prequel στο «Μου παρήγγειλε το αηδόνι», όπου μια δεσποσίνη της αναγέννησης βάζει το πουλί της να βγάλει το φίδι από την τρύπα. Από ανώνυμο τροβαδούρο με την εκφραστική φωνή της Μονσέρατ Φιγκέρας και τον Ζορντί Σαβάη στη διεύθυνση των Εσπέριων 20. Ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες στη Βενετία του 1700, με αρκετά μεγάλο ανταγωνισμό, δάσκαλος του Μαρτσέλο και του Σκαρλάτη, ήταν εκείνος που προσέλαβε στο Σπεντάλε ντε λα Πιετά για διευθυντή βιολιού κάποιον άσημο τότε Αντώνιο Βιβάλντι. Αυτή είναι η καντάτα του «Ένας βοσκός επιστρέφει στο δάσος», όπου, ίσως και να το μαντέψατε, «Ένας βοσκός επιστρέφει στο δάσος με την καρδιά του ραγισμένη», ίσως να είναι ο τύπος που τον βρήκε το αηδόνι προηγουμένως, ελπίζοντας να βρει παρηγοριά στην σκία των δέντρων και στην θεραπευτική επίδραση της φύσης στην ανθρώπινη ψυχολογία. Τραγουδάει λοιπόν τον πόνο του ο άνθρωπος και παρακαλεί τα δέντρα και τα φυτά να γλυκάνουν την πικραμένη του καρδιά με ένα τραγούδι ανάμεσα στο θυμωμένο παράπονο και στο παρακαλετό. Αγαπητοί ακροατές, αυτός είναι ο Φραντσέσκο Γκασπαρίνι.

κοντρατενόρος Ανδρέας Σόλ και ο Οτάβιο Νταντώνε στη διεύθυνση της Ακαδημία Μπιζαντίνα ερμήνευσαν το τραγούδι του Φραντσέσκο Γασπαρίνη «Έκο» και «Αλφιν Ριτόρνο Ιλ Νόκυρ Νέλα Προτσέλα». Και τώρα η ιδιοφυΐα του Ζαν Φιλίπ Γαμό που λειτουργεί όσα χρόνια και αν περάσουν και σε οποιοδήποτε όργανο, στην εκπομπή αυτή λέμε ακόμα και σε τσαμπούνα, εδώ από το πιάνο του Βίκινγκουρ Όλαφσον.

Ο Βίκινγκρ Όλαφσον ερμήνευσε στο πιάνο την Ταμπουράν του Jean-Philippe Rameau. Ανάμεσα σε μπλε και ασημεί αρμονίες θα εμφανιστεί μια ομάδα από σιρήνες που τουλάχιστον για τη διάρκεια του τραγουδιού τους θα μας καλέσουν να ξεχάσουμε οτιδήποτε άλλο μας απασχολεί. Αγαπητοί ακροατές, αυτός είναι ο Claude Debussy.

Ο Claude Debussy αναζητά και βρίσκει στους πίνακες του James Abbott McNeil Whistler τα τοπία που εκείνο ζωγραφίζει με ήχους και το αντίστροφο. Ο Whistler δανείζεται τον όρο νυχτερινά από τη μουσική, ο Debussy από τον Whistler, και παρόλο που οι περισσότεροι ακροατές και θαυμαστές του έργου του επιμένουμε πως ακούμε ποιητικές ποιότητες του φυσικού τοπίου στις συνθέσεις του, εκείνος θα πει είναι απλά μουσικές πινελιές. Από τα νυχτερινά, αυτό ήταν το τρίτο, οι σιρήνες, με την γυναικεία χοροδία να προστίθεται στις ορχιστρικές δυνάμεις του συνθέτη, σήμερα σε αγαπημένη ηχογράφηση από τον Pierre Boulez και την ορχήστρα του Cleveland. Από τις σιρήνες θα πάμε στη μικρή γοργόνα Ρούσαλκα. Αυτή είναι η αγαπημένη μου άρια σε όμορφη μεταγραφή για άρπα από την Annalyn Lennart, τις οποίες οι χορδές θα τραγουδήσουν Antonín Dvořák.

Η Άναλεϊν Λέναρτς ερμήνευσε στην άρπα την περίφημη άρια της μικρής γοργόνας Ρούσαλκα του Αντωνίν Βόρζακ. Έχοντας μεγαλώσει στην κομμουνιστική Πολωνία στα τέλη της δεκαετίας του 60 και στις αρχές του 70, Ρούσαλκα του Αντωνίν Βόρζακ. Έχοντας μεγαλώσει στην κομμουνιστική Πολωνία στα τέλη της δεκαετίας του 60 και στις αρχές του 70,

του τζαζ μουσικής Thelonious Monk, η εξειδανικευμένη εικόνα της Αμερικής του συγχωνεύτηκε όμορφα και οργανικά με την πραγματικότητα και από τότε ταξίδεψε πολλές φορές στη χώρα, εφαίνοντας κάθε φορά και από λίγο το δικό του προσωπικό αμερικάνικο όνειρο. Το Brooklyn Eye είναι αυτό το υφαντό. Είναι η πλήρωση της ισχυρής και μακροχρόνιας επιθυμίας ενός αγοριού από την Πολωνία να συγκεντρώσει μια dream team προκειμένου να παρουσιάσει μια δική του προσωπική Αμερική με τρόπο αθώ, ειλικρινή και τελικά αληθινό. Από το Brooklyn Eye σήμερα θα ακούσουμε το Full Immersion, την πλήρης βήθηση του Joachim Menzel.

0: Full immersion, πλήρης βύθιση από τον συνθέτη και πιανίστα Joachim Menzel μαζί με τον κιθαρίστα Steve Cardenas, τον μπασίστα Scott Colley και τον drummer Rudy Royston. Φίλες και φίλοι της εκπομπής, αυτό ήταν το σήμερα σήμερα. Είμαι ο Παρις Μέξης, τον ήχο μας φρόντισε ο Στέλιος Εφεντάκης. Σας αποχαιρετώ με την φωνή της Doris Day να τραγουδάει Irving Berlin και να μας υπενθυμίζει πως ό,τι και να νομίζουμε πως μας λείπει, όλοι έχουμε τον ήλιο το πρωί και το φεγγάρι τη νύχτα και αυτό αρκεί. Να είστε όλοι καλά. Να δίνετε τον χρόνο σας σε ανθρώπους και καταστάσεις που τον αξίζουν και μην αφήνετε για αύριο ό,τι μπορείτε να κάνετε σήμερα.
1: Taking stock of what I have and what I haven't. What do I find? The things I

0: Ακούτε τρίτο.
1: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα. Μουσιφάντο 2026. Μουσική για όλους. 29 Ιουνίου με 6 Ιουλίου στη Σύφνο. Συναυλίες, ρεσιτάλ, σεμινάρια, μουσικός περίπατος, Μουσιφάντο εν πλώ. Πληροφορίες στο www.φίλοιτουνισιού.gr. Διοργάνωση Φίλοι του Ελληνικού Νησιού και της Θάλασσας. Μουσιφάντο, η κλασική μουσική στη Σύφνο. Με ελεύθερη είσοδο. Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι ακροατές όλων των πρωινών του Τρίτου. Ο Διονύσης Μαλούχος είναι στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Σε απευθείας μετάδοση μέχρι τις 12 το μεσημέρι με τον Σπύρο Ηλιάδη να φροντίζει για τον ήχο που φτάνει στους δέκτες σας. Θα ξεκινήσουμε με Μπαρόκ και Χέντελ, ακούγοντας το Λάργκο από την τρίο σονάτα του σε Σόλε Λάσονα. Εδώ ο Άλμπρεχτ Μάγερ, ο κορυφαίος στα όμποε της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Βερολίνου, και μαζί του, μια που το έργο είναι γραμμένο για όμποε, βιολί και μπάσο κοντίνουο, έχουμε τον Ιάκουμπ Χάουφα στο βιολί και τη Μόνικα Ραζίνσκα στο χαρψικόρντ.

Ακούσαμε το Λάργκο για όμποε, βιολί και μπάσο κοντίνο του Χέντελ από την τρίο σονάτα σε σολελάσσονα Άλμπρεχτ Μάγερ στο όμποε και μαζί του Ιακούμπ Χάουφα βιολί και Μόνικα Ραζίνσκα στο χάρψικορντ. Τα πράγματα σε σχέση με τα κοντσέρτα για βιολοντσέλο του Χάιντν δεν είναι πολύ καθαρά. Κάποια από αυτά είχαν αποδοθεί στο Χάιντν, μετά η μουσικολογική έρευνα απέδειξε ότι τα είχαν γράψει άλλοι. Ένα είναι χαμένο. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή δύο τα οποία αποδίδονται στο Χάιντν και έχουμε νότες και παίζονται μάλιστα και ευρέως. Το δεύτερο είναι το κοντσέρτο για βιολοντσέλο σε ρεμίζων. Είναι γραμμένο γύρω στο 1783, αν και εκεί υπάρχουν πηγές που ισχυρίζονται ότι δεν γράφτηκε εκείνη τη χρονιά αλλά την επόμενη, και το πρώτο κοντσέρτο του, αυτό που είναι σε ντο μίζωνα και το οποίο γράφτηκε αρχές της δεκαετίας του 1760 με 70. Η αλήθεια είναι ότι ήταν χαμένο για 200 χρόνια. Βρέθηκε το 1961 στην Πράγα, στο Εθνικό Μουσείο εκεί, και η μουσικολογική έρευνα απέδειξε ότι όντως είναι αυθεντικό και ανήκει στον Χάιντν. Ακούμε λοιπόν το πρώτο μέρος από το κοντσέρτο αυτό σε ντο μίζωνα για βιολοντσέλο και ορχήστρα με τον Μίκλος Πέρενι εδώ στο βιολοντσέλο σολίστ και μαζί του την ορχήστρα δωματίου Φραντς Λίστ με εξάρχοντα τον Γιάννος Ρόλα.

Ακούσαμε το πρώτο μέρος από το κονσέρτο για βιολοντσέλο και ορχήστρα σε ντο μέζονα το πρώτο του Ιωζεφ Χάιντν, Μίκλος Πέρενι στο βιολοντσέλο και ορχήστρα δωματίου Φραντς Λίστ με τον Γιάννος Ρόλα να είναι ο εξάρχων. Πάμε στον Μότσαρτ και σε μια σονάτα για πιάνο που έγραψε πριν κλείσει τα 19 του χρόνια, σονάτα σε ντο μέζονα με αριθμό καταλόγου Κέχελ 279. Ακούμε το δεύτερο μέρος Αντάντε με τον Κλάουντιο Αράου σε μια ηχογράφηση που έγινε Ιούνιο του 1988, τρία χρόνια πριν φύγει από τη ζωή ο περίφημος Χιλιανός πιανιστάς.

Μότσαρτ, λοιπόν, και ακούσαμε το δεύτερο μέρος, Αντάντε, από τη σονάτα σε ντο μέζο με αριθμό καταλόγου Κέχελ 279, Κλάουντιο Αράου σε αυτή την ηχογράφηση. Και πάμε στον Κρίστοφ Βίλιμπαλντ Γκλουκ, βοημικής καταγωγής, γεννήθηκε στη Βαυαρία σαν σήμερα, 2 Ιουλίου του 1714, έφυγε από τη ζωή τον Νοέμβριο του 1787. Πολλές μουσικολογικές πηγές αναφέρουν ως το πιο ενδιαφέρον έργο του την όπερα «Ιφιγένεια εν Ταυρίδη». Είναι ένα έργο του Γκλουκ πραγματικά πολύ ενδιαφέρον και προτείνω να ακούσουμε ένα απόσπασμα εδώ με την περίφημη λύρικος πίντο σοπράνο την Κάρολ Βανές ως «Ιφιγένεια» και τον εξαιρετικό Σουηδό τενόρο που έφυγε νωρίς από τη ζωή, τον Γκιώστα Βίμπεργκ, με τον βαρύτονο τον Εγγλέζο, τον Τόμας Άλεν, Πυλάδης και Ορέστης αντίστοιχα. Ο Ρικάρντο Μούτι εδώ οδηγεί την ορχήστρα, τη Λασκάλα του Μιλάνου.

Ακούσαμε λοιπόν την Ιφηγένεια εν Ταύρης, όπως και αναφέρεται βέβαια στην δραματουργία του Ευρυπίδη. Βέβαια οι Ταύροι κατοικούσαν την Ταυρίδα και στην Κρυμαία, και θα μπορούσε να είναι και η Ιφηγένεια εν Ταυρίδη, όπως είναι και η Ιφηγένεια εν Αυλίδη. Βέβαια πριν από τον Τροϊκό Πόλεμο η Ιφηγένεια εν Ταύρης είναι συνέχεια, αν και διδάχτηκε πιο πριν από την Ιφηγένεια εν Αυλίδη και ιδίου του Ευρυπίδη. Εδώ όμως μιλάμε για την όπερα του Γκλουκ, ο οποίος έχει γράψει και η Ιφηγένεια εν Ταύρης και η Ιφηγένεια εν Αυλίδη, δύο όπερες. Και ακούσαμε την Κάρολ Βανές ως Ιφηγένεια, τον Γκιώστα Βίμπεργκ ως Πυλάδη και τον Τόμας Άλεν εδώ ως Ορέστη, Ρικάρντο Μούτι και ορχήστρα της Λασκάλα του Μιλάνου. Και πάμε να αλλάξουμε τελείως ύφος, ρεπερτόριο, χώρα. Πάμε προς τη Γαλλία, Φρανσίς Πουλένκ. Να ακούσουμε ένα τρίο του, εδώ για όμποε, φαγκότο και πιάνο. Εδώ έχουμε στο όμποε τον Φρέντερικ Τάρντι, στο φαγκότο τον Ζουλιέν Χαρντί και στο πιάνο τον Σάιμον Ζάουι.

διστρόπισε το CD player. Είναι το γνωστό, αυτά συμβαίνουν στις εκπομπές απευθείας μετάδοση. Θα δοκιμάσουμε στα αρκετά που έχει στη διάθεσή του ο Σπύρος Σιλιάδης. Θυμίζουμε ότι προσπαθούμε τουλάχιστον να ακούσουμε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα έργα μουσικής δωματίου του Φρανσίς Πουλένκ, του Γάλλου αυτού συνθέτη. Πρόκειται για το τρίο για όμποε, φαγκότο και πιάνο.

τρίο του Francis Poulenc, στο όμποε ο Frédéric Tardy, στο φαγκότο ο Julien Hardy και στο πιάνο Simon Zaoui. Και πάμε σε ένα από τα πιο γνωστά έργα του Modest Mussorgsky, του Ρώσου αυτού συνθέτη με την άτυχη πραγματικά ζωή, έφυγε στα 42 του χρόνια, πολλά προβλήματα κάθε είδους, και μάλιστα το συγκεκριμένο έργο ούτε καν το άκουσε όσο ζούσε, γιατί το απέρριψε ο μέντορας του Μπαλάκηρεφ, και 5 χρόνια μετά το θάνατό του το ενοχίστωσε ο Νικολάη Ρίμσκι Κόρσακοφ. Συνήθως αυτή η εκδοχή, ακούγεται από τις ηχογραφήσεις, και ο Στοκόφσκι το έβαλε μέσα στην περίφημη φαντασία σε μια δική του ενορχίστρωση. Εμείς ακούμε την Συμφωνική Ορχήστρα του Μοντρεάλ, Charles Dutoit έβαλε μέσα στην περίφημη φαντασία σε μια δική του ενορχίστρωση. Εμείς ακούμε την Συμφωνική Ορχήστρα του Μοντρεάλ,

0: «Νύχτα στο Φαλακροβουνό», το συμφωνικό ποίημα του Μοντέστε Μούσορσκι, με την Συμφωνική Ορχήστρα του Μοντρεάλ και τον Σαλ Διτουά να διευθύνει. Έτσι τελειώνει η εκπομπή μας για σήμερα. Από τον Διονύση Μαλούχο που ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και τον Σπύρο Ηλιάδη που φρόντισε τον ήχο, έχετε ευχές για όμορφη υπόλοιπη ημέρα. Μείνετε στις συχνότητες του Τρίτου. Ακολουθεί ο Χρήστος Παπαγεωργίου. Ακούτε Τρίτο.
1: Ακούτε Τρίτο. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίντυπους Steps. Από το συνθέτη Ζήσης Έγκλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.

αναζητώντας την κυρία με τη Στριχνίνη, με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπυριλιάδη. Και στη σημερινή τεχνική επιμέλεια της ζωντανής αυτής εκπομπής, που σήμερα επισκέπτεται την ταινία «Η Επιστολή» ή αλλιώς «Το Γράμμα» του 1940 σε σκηνοθεσία William Wyler. Σε σενάριο του Edward Koch, βασισμένο πάνω στην ιστορία του Somerset Maugham, με μουσική του Max Steiner, πρωταγωνιστούσαν η Bette Davis ως Leslie Crosby, ο Herbert Marshall ως σύζυγός της, ο James Stevenson, η Gail Sondergaard και ο Tetsu Komai, και επίσης άλλος ένας σημαντικός ανατολίτης ηθοποιός, ο Seng Yung. Το 1924 ο συγγραφέας Somerset Maugham έγραψε ένα διήγημα με τίτλο «Το γράμμα», βασισμένο σε μια ιστορία που άκουσε ενώ ταξίδευε στη Σιγκαπούρη. Εντυπωσιασμένος από την υποδοχή που έλαβε το έργο του, ο Maugham το διασκέβασε σε θεατρικό, το οποίο είχε σε αποτέλεσμα 338 παραστάσεις στο Λονδίνο και 107 στο Broadway. Η Paramount αγόρασε τα δικαιώματα της ταινίας και παρήγαγε μια ταινία το 1929. Δεν είχε τόσο μεγάλη οικονομική απόδοση, αλλά η Warner Brothers πίστευε ότι μπορούσε να τα πάει καλύτερα και έτσι αγόρασε τα δικαιώματα της ταινίας από την Paramount το 1938. Η παραγωγή ανατέθηκε στους Wallis και Wyler και προσλήφθηκε ο δεύτερος να αναλάβει τη σκηνοθεσία κιόλας. Εκτός αυτού και ένα εξαιρετικό cast, το οποίο όπως είπα περιλάμβανε την Bette Davis, τον Herbert Marshall, τον James Stevenson. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Miss Hammond, μια γυναίκα η οποία υποτίθεται είναι η σύζυγος του δολοφονηθέντος στην ιστορία, άλλαξε από Κινέζα σύζυγος, που ήταν στην πραγματικότητα, σε μια ευρασιατική για να ικανοποιηθεί ο κώδικας Hayes, ο οποίος απαγόρευε την επιμιξία. Δηλαδή τους γάμους μεταξύ Ευρωπαίων και Ασιατών, ενώ με το άλλο θείο ότι ήταν μισή Ευρωπαία, κάπως συζητιόταν. Η ταινία είναι ένα κλασικό φιλμ νουάρ που διαδραματίζεται στην Κουάλα Λούμπουρ της Μαλαισίας γύρω στο 1911 και εξερευνά τη ζωή της Λέσλι Κρόσμπι, η οποία είναι δυστυχισμένη, ανικανοποίητη στο γάμο της με τον Ρόμπερτ Κρόσμπι, ο οποίος είναι ένας πλούσιος κτηματίας, και ξεκινά μια σχέση με τον Χάουαρντ Τζόις, ο οποίος είναι και ο ίδιος παντρεμένος. Με την πάροδο του χρόνου, ο Χάουαρντ κουράζεται από τη σχέση και δηλώνει στη Λέσλι ένα βράδυ ότι δεν την αγαπά και ότι τερματίζει τη σχέση, και εκείνη βγάζει ένα όπλο και τον πυροβολεί 6 φορές και τον σκοτώνει. Συλλαμβάνεται για φόνο. Αλλά μια επιστολή που έστειλε ο Χάουαρντ, που έστειλε στον Χάουαρντ μάλλον, ανακαλύπτεται κάποια στιγμή και όπως αντιλαμβάνεστε προσφέρει καταδικαστικά στοιχεία τα οποία και θα οδηγήσουν στην καταδίκη της. Αλλά ο δικηγόρος της ξεγελάει και τον σύζυγο ώστε να αγοράσει την επιστολή, κάτι που παίρνει όλες τις οικονομίες του αλλά οδηγεί στην αθώωση της Λέσλι. Αργότερα, όταν ο σύζυγος ανακαλύπτει ότι οι οικονομίες μιας ζωής έχουν εξαφανιστεί, απαιτεί να δει την επιστολή και είναι συντετριμμένος να μαθαίνει την αλήθεια. Και απαιτεί να μάθει αν η Λέσλι τον αγαπάει. Και συντρίβεται όταν εκείνη δηλώνει ότι εξακολουθεί να αγαπά τον άνδρα που σκότωσε.

Το ηχητικό τοπίο, το οποίο έχει δημιουργήσει ο Max Steiner, ο οποίος με το που είδε την ταινία κατάλαβε ότι επρόκειτο για μια ιστορία επί της ουσίας που ήταν η Betty Davis ολόκληρη, δηλαδή μια τραγωδία νουάρ η οποία ήταν βασισμένη σε ένα και μόνο πρόσωπο, και ήταν μέσω αυτής που θα έπρεπε να μιλήσει. Τη λίγη λοιπόν με δυσίωνες άβρες σκοτεινές, μια μουσική την οποία διευθύνει ο ίδιος με την ορχήστρα των στούντιος, γι' αυτό και θα ακούσουμε τον παλιωμοδίτικο αυτό ήχο του 40. Ήρθε στο εμπαρόδο, πρέπει να πω ότι αυτή η ταινία επισημάνθηκε πολλές φορές από τον πατέρα μου, ο οποίος είχε δει το 1940 αυτή την ταινία μέσα στον πόλεμο και θυμόταν πάρα πολύ καλά τόσο τις σκηνές, την αρχική πρώτη σκηνή με την οποία θα ασχοληθούμε ιδιαίτερα, όσο και φυσικά τον συνθέτη, ο οποίος έχει χρησιμοποιήσει διάφορα κρουστά, όπως βιμπράφωνο, τσελέστα, καμπάνες, αλλά και κρουστά από τον μπαλί και πολλές άρπες και μια σειρά από εξωτικά άλλα κρουστά που προκαλούν τις ανατολίτικες ευαισθησίες και ενσωματώθηκαν επίσης στη μουσική επένδυση για να αντικατοπτρίσουν αυτό το σκηνικό της ταινίας, καθώς και να δώσουν το πορτρέτο αυτής της μίξ ευρασιατικής συζύγου του Howard, του εραστή, του playboy, η οποία λέγεται Dorothy. Λοιπόν, το ηχητικό αυτό τοπίο υποστηρίζεται από ένα κύριο θέμα και δύο μοτίβα, τα οποία χρησιμοποιούν επανελειμμένα. Το πιο ενδιαφέρον απ' όλα είναι μια μουσική που έχει γράψει ο Steiner και η οποία επαναλαμβάνεται τόσο συχνά ώστε να αποτελέσει μια αιμονή, θα μπορούσε να πει κανείς. Θα μπορούσε να αναρωτηθεί δηλαδή κάποιος, καλά, δεν είχε κάποια άλλη ιδέα. Όμως με δίκην της μπαχικής αυτής σκέψης, η μουσική πάντα τραγουδάει αυτό το μοτίβο με διαφορετικούς τρόπους.

και θα μπορούσε να συνεχίσετε κιόλας. Η μουσική αυτή σαν μελωδία φέρνει στην ψηλή της περιοχή μια αίσθηση ευθραστότητος. Αν την ακούσεις και λίγο πιο χαμηλά, σίγουρα

Ένα ερωτικό υποβόσκον άλογος. Και πράγματι το πετυχαίνει με καταπληκτικό τρόπο, ενώ ταυτόχρονα ο William Wyler συνδυάζει αυτή την εξαίσια μουσική με καταπληκτικά πλάνα συννέφων σελήνης και βεβαίως την αίσθηση αυτής της ζέστης που πλακώνει μαζί με την υγρασία όλη την καλή προδιάθεση όλων, αλλά την μεταστρέφει σε μια σεξουαλικού τύπου ερωτική επιθυμία ανικανοποίητη, ένα συνεχές μυστήριο το οποίο, επαναλαμβάνω, διαδραματίζεται κατά την περίοδο του καλοκαιριού, εξού και η επιλογή της ταινίας, μέσα σε ένα τροπικό κλίμα και ως επιτοπλίστων μέσα στη νύχτα. Διανύουμε βέβαια και μια περίοδο φεγγαρόλουστη και ως εκ τούτου θα μπορούσε κανείς να αντιληφθεί ίσως καλύτερα, αν μάλιστα φέρει και στο νου του τις προηγούμενες βραδιές, την αίσθηση που θέλει να δημιουργήσει ο William Wyler και την επιμονή του στις σκοτεινές και νυχτερινές λήψεις. Βεβαίως φωτισμένο πάντα με ιδιαίτερα προσεγμένο φως το πάντα απαστράπτον πρόσωπο της Betty Davis, η οποία, ενώ δεν είναι όμορφη, δεν υπήρξε ποτέ δηλαδή η καλονή της εποχής, έπαιζε πάντα ρόλους μοιραίας γυναίκας, διότι μπορούσε με την παρουσία της να τραβάει πάντα το ενδιαφέρον, αλλά και να δημιουργεί την απαραίτητη ένταση που δικαιολογεί τις πράξεις των ηρωίδων, ακόμα και σε αυτή την φαινομενικά τριφυλή ζωή που ζει.

Μιλάμε πάντα για το γράμμα του William Wyler με την Betty Davis του 1940 στη μουσική του Max Steiner. Ένα εξαιρετικά δουλεμένο μελόδραμα, ακόμα και αν δεν καταφέρνει να ξεπεράσει το αρχικό μελαγχολικό μοντάζ με το οποίο ξεκινά και το οποίο πιστεύω ότι έχει γίνει επί τούτου λόγου του Wyler. Ένα φεγγάρι που σβήνει πίσω από τα σύννεφα, καουτσούκ που στάζει από ένα δέντρο, οι κούλις, δηλαδή οι υπηρέτες που κοιμούνται στο συγκρότημα των υπηρετών μέσα στη μεγάλη αυτή κτήση του μεγαλοκτηματία συζύγου της Λέσλι, ένα ξαφνιασμένο εξωτικό πουλί, ένα κακατού έτσι λέγεται, καθώς αντυχεί ξαφνικά ένας πυροβολισμός και ένας άντρας βγαίνει παραπατώντας στη βεράντα. Αυτή η εισαγωγική λήψη με γερανό από ψηλά, ο οποίος παρουσιάζει όλα αυτά με traveling, τα γεγονότα, τον ύπνο, τη ζέστη, την αίσθηση της ράθυμης κατάστασης, της ξεκούρασης, τους ήχους της νύχτας σε βαθύ πλέον γύρας η νύχτα, ενώ ταυτόχρονα βρισκόμαστε σε, όπως είπα, τροπικό κλίμα και τα σύννεφα υφίστανται σαν μια παράξενη αιμονή, θα μπορούσε να πει κανείς, έως και απειλή κάποιας επερχόμενης μελλοντικής καταιγίδας. Όλα αυτά συγκροτούν ένα πορτρέτο ψυχολογικό πριν ξεκινήσει καν η δράση. Η σκέψη αυτής της εισαγωγής, κατά την οποία με ένα υπέροχο φόρεμα βγαίνει μια γυναίκα με ένα όπλο και πυροβολή, θεωρείται, αν όχι κορυφαία, μία από τις 2-3 κορυφαίες εναρκτήριες σκηνές στην ιστορία του κινηματογράφου. Ταυτόχρονα βεβαίως και με τη μουσική. Η σκηνή αυτή έχει κάνει την παρουσία της κυρίως με αφορμή τη μεγάλη κίνηση της κάμερας, η οποία βρίσκεται και σε γραμμές σαν ένα τρένο που διασχίζει όλη τη φυτεία την ώρα που κοιμούνται όλοι και παρουσιάζει όχι μόνο τα εξωτικά πουλιά που βρίσκονται δίπλα τους ελεύθερα και τους ήχους, αλλά και μέσα την φωτισμένη οικία των κτηματιών. Έτσι, όταν λίγο-λίγο βγαίνουν οι ήρωες, είναι σαν μια συνεχής, ένα συνεχές κρεσέντο αποκαλυπτικό, το οποίο γίνεται ακόμη πιο δραματικό λόγω του ότι το παίρνει η κάμερα, δηλαδή, γερανός από ψηλά, ο οποίος κάνει κίνηση κυκλική και καταλήγει επάνω στο πρόσωπο της Betty Davis, αφού έχει φυσικά περάσει από το χέρι της την ώρα που κρατάει το όπλο, την ώρα που με παγερό βλέμμα κοιτάζει προς τον δολοφονημένο άντρα. Έτσι λοιπόν βρισκόμαστε σε αυτή τη σκηνή που συνεχίζει να αδειάζει το όπλο πάνω στο σώμα του, κοιτάζοντας ψυχρά βλοσιρά και με μια ανεπαίσθητη δόση πόνου στα μονίμως με αδιαφορία αλίγιστα χαρακτηριστικά του προσώπου της. Η επινόηση που είναι εμφανής σε αυτό το έργο του Somerset Maugham κατά τη διάρκεια της έρευνας και της δίκης που ακολουθούν συγκρατείται σταθερά από μια τεχνική εμπειρογνωμοσύνη όλων των συμμετεχόντων στην ταινία και, κυρίως του κινηματογραφιστή, αλλά και τις καταπληκτικές ερμηνείες και του Wyler, του σκηνοθέτη, όχι μόνο της Davis, αλλά και του Stevenson ως δικηγόρου της, αλλά και τις γενικότερες δευτερεύουσες θέσεις, όπου πραγματικά δίνουν μια καταπληκτική συνέχεια σε αυτή την αναπάντεχη αρχή. Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι τα τραγούδια που μόλις ακούσαμε είναι τραγούδια που έγραψε ο ίδιος ο Max Steiner και δεν υπάρχει ούτε ένα κομμάτι το οποίο να βρίσκεται, όπως συνήθως σε πολλές ταινίες, έξω από την συνθετική πένα του δημιουργού της. Δηλαδή δεν είναι δανεισμένο τίποτα. Ο Τόνι Γκαουντίο, ο οποίος κινηματογραφεί το ασπρόμαυρο αυτό πορτρέτο, δίνει το τέλειο άλοθη για να δημιουργήσει αυτή την δραματική σκηνή και ταυτόχρονα τη μουσική ο Steiner. Λέει ο Μομ, το Μανταλέι, που είναι η μεγαλύτερη πόλη της Μαλαισίας, βρίσκεται τώρα στο φως του φεγγαριού. Οι λευκές πύλες λούζονται από ένα ασημένιο φως, ενώ τα κτίρια πάνω από αυτές σκιαγραφούνται από τις σιλουέτες του ουρανού. Το αποτέλεσμα είναι μαγευτικό. Το προεόρτιο αυτό βραδινό σκηνικό πριν το όριο του κρυφού δράματος που γίνεται δημόσιο στην εξωτική κατοικία της Joyce είναι η καταπληκτική αρχή που συνοδεύεται με το σήμα
της εταιρείας παραγωγής, όπως πάντα, του Max Steiner.

κάτι σαν αυτό που συμβαίνει σε όλες τις σπουδαίες ταινίες. Το βασικό μοτίβο είναι πολύ απλό, ώστε να το καταλαβαίνεις. Αυτό είναι το μοτίβο της μοίρας. Αλλά πόσο ωραία ντύνεται κάθε διαφορά διαφορετικά ανάλογα με αυτό που θέλει να πει. Ή πόσο γλυκό γίνεται όταν θέλει να πει κάτι πιο ευαίσθητο. Ακριβώς αυτή η αρχή είναι ιδιαίτερα σημαντική, διότι αποτυπώνει τον συναισθηματικό πυρήνα της ταινίας. Η εμβληματική φανφάρα που ακούσαμε της Warner Brothers ξεκινάει με τα ονόματα των πρωταγωνιστών. Το φόντο λοιπόν είναι αυτός ο φεγγαρόλουστος κήπος έξω από το μπάγκαλο της φυτείας, όπου ο Τζέφρι σύντομα θα βρει το τέλος του. Εισχωρούμε στην ταινία που βλέπουμε ένα υπαίθριο κατάλημα εργατών με μια μπάντα να παίζει, καθώς λαγοκοιμούνται όλοι, και θα ακούσουμε τους άνδρες ακόμα και τους ήχους κάποια στιγμή να κοιμούνται στις αιώρες. Ο Στάινερ σπέρνει αυτή την υπνηλία, λούζοντας μας με εξωτικές μαλαισιανές άβρες από ξύλινα πνευστά, από άειλες υφές, από μπαλινέζικα κουδούνια, τα οποία επαναλαμβάνονται σχεδόν υπνοτιστικά σε αυτή την πρώτη σκηνή. Μόνο που ξαφνικά, εκεί σε ρυθμούς τυμπάνων που αλλάζουν, σαν να ακούγονται από κάποια μακρινά πανηγύρια που σβήνουν και αυτά, μέσα σε ένα αρωματικό φεγγαρόλουστο αεράκι, η μουσική αφήγηση διακόπτεται από τον ήχο ενός πυροβολισμού.

0: That's Mr. Hammond.
1: Αυτή η μουσική που μόλις ακούσαμε τώρα, με τίτλο «Πυροβολισμοί», προσφέρει ένα ακόμα highlight αυτής της μουσικής επένδυσης. Βλέπουμε την πόρτα του μπάγκαλου να ανοίγει, με τον Τζεφ να βγαίνει παραπατώντας, και καθώς κατεβαίνει τις σκάλες η Λέσλι πυροβολεί στοϊκά αυτές τις πέντε υπόλοιπες σφαίρες του πιστολιού της, αλλά χωρίς ελέος. Τα σκυλιά γαυγίζουν, όπως ακούτε, όλοι οι εργάτες ξυπνούν, και καθώς η κάμερα εστιάζει στο πρόσωπο της Λέσλι, της Betty Davis δηλαδή, εκείνη ρίχνει το πιστόλι και ακούμε τις τραγικές μελωδίες του θέματος της μοίρας, αυτά που τυλίγουν πάντα σαν σκοτεινό πέπλο θανάτου όλη την ηρωίδα. Και αφού το φεγγάρι χάνεται πίσω από τα σύννεφα, πραγματικά την ώρα που ακούμε. Γυρίζει το απίθανο πρόσωπό της με τα τεράστια μάτια και κοιτάζει το φεγγάρι

και έτσι ψύχρεμοι όπως είναι, και αφού ο υπηρέτης όπως και εκείνη κοιτάζει με φόβο το πτώμα, πηγαίνει ψύχρεμη και συγκεντρωμένη, καθώς τον διατάζει να ειδοποιήσει τον σύζυγό της και διατάζει και το πλήθος να φύγει, μαζί με αυτή τη μουσική κατεβαίνει στα σκοτάδια της ψυχής της, καθώς μόνη της πλέον μπαίνει στην κρεβατοκάμαρα και κλειδώνει την πόρτα. Και ακούμε πάντα αυτό το ίδιο μοτίβο να ξεδιπλώνεται κάπως αξιολύπητα, καθώς την ακούμε να κλαίει στο δωμάτιό της γιατί άραγε

και ξαφνικά αρχίζουν τα έγχορδα ρυθμικά και αρμονικά να προωθούνται, γιατί βλέπουμε τον υπηρέτη να τρέχει να φέρει νέα στο σύζυγο και εκεί αναρωτιόμαστε πάνω στην κορύφωση της μουσικής πώς θα αντιδράσει. Είναι σαν να ρωτάει η μουσική τι θα κάνει τώρα με αυτά που θα ακούσει.

Αυτό που ακούμε λοιπόν δεν είναι απλώς μια καλοκαιρινή μουσική επένδυση, αλλά ένα ανάγλυφο μουσικό της δράσης χωρίς λόγια. Έτσι ο κύριος Κρόσμπι φτάνει στο σπίτι, καταλήγοντας με μια ζωφερή οριστικότητα να ζητάει από τη Λέσλι, την σύζυγό του, να βγει έξω. Και εκείνη την ώρα η επόμενη μουσική αποκαλύπτει την Λέσλι να προσφέρει στο σύζυγό της την ψεύτικη ιστορία της, στην οποία ισχυρίζεται ότι η κοινωνική έκκληση του Τζέφρι, δηλαδή εκεί που τον κάλεσε σπίτι, σαν να λέμε, μετατράπηκε σε απόπειρα βιασμού, η οποία την ανάγκασε να τον σκοτώσει. Ο Στάινερ λοιπόν, προκειμένου να πει αυτά που δεν λέγονται κανονικά, σπέρνει ένα σκοτεινό μυστήριο με αυτό το θέμα της μοίρας. Αυτό. Που είναι συνυφασμένο με όλο το υφασμά της δράσης. Χτίζεται λίγο-λίγο για δύο λεπτά σε ένα έντονο κρεσέντο, γιατί την ώρα που το λέει, ας πούμε, αρχίζει και ανάβει. Και εκείνος και εκείνη, σαν να λένε, τι λένε τώρα, μου λέει αλήθεια, δεν λέει. Το κρεσέντο αυτό όμως το κρατάει όπως όλοι οι μεγάλοι δημιουργοί, διότι είναι ακόμα στην αρχή το έργο και δεν το κορυφώνει. Αντίθετα, διαλύεται ξαφνικά γλυκά και δεν είναι τυχαίο αυτό, διότι η Λέσλι καταφέρει να πέσει στην αγκαλιά του σύζυγου της, κλαίγοντας, ο οποίος σύζυγός της, όπως θα ακούσετε και στη μουσική, την υποδέχεται πιστεύοντάς την. Και ξαφνικά εκεί που ήταν η μουσική να φτάσει στην αποκάλυψή της, στην ζωφερή, ομορφαίνει πάλι. Και αυτή βασίζεται η επιτυχία και στην επιλογή του θέματος, το οποίο μπορεί να μεταλλάσσεται σε αυτό το μικρό μοτίβο που μπορεί να πει πολύ διαφορετικά πράγματα.

0: Somehow he stumbled on those steps. We fell and I got away from him. Suddenly I remembered Robert's revolver in the drawer of that chest. He got up and ran after me, but I reached it before he could catch me. I seized the gun as he came toward me. I heard a report and saw him lurch toward the door. Oh, it was all instinctive. I didn't even know I'd fired. Then I followed him out to the veranda. He staggered across the porch.
1: Έτσι λοιπόν η δική της εξήγηση με τον τρόπο αυτόν κατά τον οποίο ακούς τη φωνή της να είναι με μεγάλη προσπάθεια συγκεντρωμένη, με μεγάλη προσπάθεια ελεγχόμενη, κατά κάποιο τρόπο επειδή έχει μια καθώς πρέπει συμπεριφορά, δημιουργεί μια διάσταση πειθούς ας πούμε στους παρευρισκόμενος, είναι ο σύζυγός της, ο δικηγόρος, και η μουσική, όπως θα ακούσετε στη συνέχεια, προκειμένου να επιβεβαιώσουν και να πιστοποιήσουν τη δολοφονία ή μάλλον τον φόνο, γιατί δόλος καταρχήν δεν φαίνεται να υπάρχει, και καθώς ο σύζυγος την παραγωγή, την παρηγορεί, η μουσική σκοτεινιάζει. Υπάρχει ένα δυσίωνο προαίσθημα καθώς κατευθύνονται προς το υπόστεγο για να εξετάσουν την αλήθεια των όσων περιέγραψε, δηλαδή το πώς εξελίχθηκε και πώς ακριβώς έγινε.

οι ανατολίτικες πινελιές υποστηρίζουν αυτόν τον προβληματικό οικιακό υπάλληλο, τον ανατολίτη που παρατηρεί την εξέταση και φεύγει πιστεύοντας άλλα από αυτά που λέγονται.

Πρέπει να πω ότι αυτό το ανατολίτικο το χρώμα που δημιουργεί ο Στάινερ πολύ συχνά, το μυστηριακό μέσα σε αυτή την ταινία, το έχουν υιοθετήσει κι άλλοι συνθέτες. Αυτή η επόμενη σκηνή και μουσική με τίτλο «Κατηγορούμενη για φόνο» αποκαλείται τους τέσσερις, σύζυγος, δικηγόρος, υπηρέτες και σύντροφοι, να διπνούν και να συζητούν για το πώς θα παρουσιάσουν το τι συνέβη στον Γενικό Εισαγγελέα. Όταν η Τζόις, η σύζυγος που διέπραξε τον φόνο, είπε ότι θα απαγγελθούν, όταν μάλλον η Λέσλι που είναι η σύζυγος άκουσε ότι θα απαγγελθούν κατηγορίες, ρωτάει τι είδους κατηγορίες τον δικηγόρο. Και έτσι εκεί ακούγεται μια δυσίωνη υποστηρικτική μουσική της έννοιας της αρνητικής, δηλαδή του εγκλήματος. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση, καθώς την ώρα που ακούμε αυτή τη μουσική, ο Βάιλερ βάζει την ηρωίδα, όπως και στην προηγούμενη σκηνή, να κοιτάζει το φεγγάρι. Κατά κάποιο τρόπο δημιουργεί μια νήξη σεληνιασμού, μια νήξη τρέλας ή διαφυγής προς κάτι ανώτερο. Ανώτερο από τον κόσμο τούτο που της δίνει πίκρα, αλλά ταυτόχρονα η ενατένιση προς το φεγγάρι δείχνει και δίνει, όπως και στη μουσική, μια στιγμιαία λύτρωση.

Σε αυτό το σημείο που ακούσαμε την άρπα εγκαινιάζεται ένας τρυφερός ρομαντισμός, καθώς ο σύζυγός της την αγκαλιάζει και την ενημερώνει ότι είναι η καλύτερη σύζυγος που θα μπορούσε ποτέ να ζητήσει ένας άνδρας.

Λέω ότι αυτή η ήχη που δημιουργεί ο Max Steiner υιοθετήθηκαν από άλλους συνθέτες με τον έναν ή άλλο τρόπο. Δηλαδή, ας πούμε, αυτή η αρχή που ακούσαμε τώρα, που θυμίζει πάρα πολύ Thunderball, δεν το χρησιμοποιήσω, John Barry, που ήταν μέγας μελετητής των μεγάλων προηγούμενων. Τέλος πάντων, έχει πολύ ενδιαφέρον.

με αυτά τα ωραία ηχοχρώματα που, όπως είπαμε, τα είχε θετήσει και ο Τζον Μπάρι και όπως ακούσαμε, φαίνεται πραγματικά να της φτιάχνει ένα ιδιαίτερο ψυχικό πορτρέτο. Μάλιστα, καθώς η μουσική την κατακλείζει με κύματα ενοχής, σε κάποια στιγμή επιστρέφει στο μπάγκαλο όπου κλείνει την πόρτα και μετά κλείνει και τα παντζούρια μέσα το βράδυ για να μπλοκάρει το φως του φεγγαριού που φαίνεται σαν να φωτίζει την αλήθεια της. Μια αλήθεια που αποφεύγει. Όλα αυτά γίνονται με συμβολικό τρόπο γιατί δεν υπάρχουν λόγια. Δηλαδή ακούμε μόνο τη μουσική και βλέπουμε τις εικόνες. Αλλά η συνέπεια των επαναλήψεων μας βάζει σε προβληματισμό. Πυροβολήθηκε στην πλάτη, αποκαλύπτει ο Χάουαρντ, ο δικηγός που ετοιμάζεται να συνοδεύσει τη Λέσλι στο αυτοκίνητο για το ταξίδι στη Σιγκαπούρη. Τη ρωτάει πώς έκανε ακριβώς ό,τι έκανε και της λέει επίσης ότι θα πρέπει να τον πυροβόλησε στην πλάτη από ό,τι είδε, ενώ ήταν ξαπλωμένος στο έδαφος. Γιατί το έκανε αυτό? Και έτσι ξαφνικά βρίσκει την ευκαιρία ο Μακ Στάινερ να εμφανίσει πάλι το θέμα της μοίρας ως ένα απόκοσμο μυστήριο όμως. Δηλαδή βάζει ντεμπισιακές αρμονίες καθώς το συζητάει αυτό, μιας και του λέει ότι δεν ξέρω τι έκανα και προσπαθεί να δικαιολογηθεί. Το κάνει τέλεια όμως διότι ο Μακ Στάινερ, διότι υποστηρίζει ακριβώς αυτή τη θολούρα για την οποία δεν είμαστε σίγουροι αν είναι η θελημένη ή δικαιολογημένη.

ο ήχος από τα μπαλινέζικα όργανα εισάγει την σύζυγο του δολοφονηθέντος, η οποία με τελετουργικό τρόπο, σαν Κινέζα αυτοκράτηρα, μπαίνει πολύ αργά στον τόπο του εγκλήματος, αφού κλήθηκε και αυτή από την αστυνομία, προκειμένου να διαπιστώσει την αλήθεια των πεπραγμένων. Όλο αυτό γίνεται σιωπηλά, μόνο με αυτή τη μουσική, οι κινήσεις της πολύ αργές, σε σημείο τρομακτικό.

Μέσα σε όλα αυτά φαίνεται ότι υπάρχει ένα γράμμα. Αποκαλύπτεται η ανακάλυψη μιας επιστολής από την Λέσλη, την οποία υποδίεται η Μπέτι Ντέιβις προς τον εραστή της, τον οποίο δολοφόνησε κανονικά. Αυτό το γνωρίζουμε βέβαια εξ αρχής, το υποπτευόμαστε, αλλά είναι γραμμένη τέλος πάντων προς τον Χάμοντ την ημέρα μάλιστα της δολοφονίας, η οποία φαίνεται να αντιφάσκει με τη δήλωσή της ότι δεν είχε επικοινωνήσει μαζί του για αρκετές εβδομάδες. Η επιστολή αυτή είναι καταδικαστική. Και έτσι ο Στάινερς παίρνει ένταση πάνω από επαναλαμβανόμενες δραματικές δηλώσεις του ίδιου θέματος της μοίρας, αυτού που ακούμε από την αρχή, δηλαδή με τρόπο σχεδόν μπαχικό, μπαροκικό, να επαναλαμβάνεται, αλλά με μια γλώσσα πιο σύγχρονη του όψιμου ρομαντισμού και λίγο παραπέρα, καθώς βλέπουμε την προφανή ανησυχία του δικηγόρου. Και έτσι το ανατολίτικο αυτό μοτίβο που επίσης επανέρχεται μέσα στην ταινία ενημερώνει όλους ότι υπάρχει πάντα μία άλλη πραγματικότητα, αυτή η ανατολίτικη, που παρακολουθεί διαφορετικά από την μουσική, την τετριμένη, την ευρωπαϊκή αυτή τη δράση, που παρακολουθεί διαφορετικά από την μουσική, την τετριμένη, την ευρωπαϊκή

Εδώ λοιπόν, στην συνέχεια, δεν είναι μια οποιαδήποτε μουσική ακρόαση, όπως είπαμε, αλλά μια πραγματεία μουσική μέσα στην αποπνικτική ζέστη και την αποκάλυψη των ερωτικών και ηθικών ενοχών. Την ώρα που η Λέσλι του εξηγεί, την ώρα που συζητάει με τον δικηγόρο της, δηλαδή πριν την ανακρίνουν και πριν πάνε στην αστυνομία, εδώ ο Στάινερ επιδεικνύει την κυριαρχία που έχει στο να δημιουργεί καταστάσεις αγωνίας. Λοιπόν, αποκαλύπτει καταρχήν τον δικηγόρο, τον Χάουαρντ, να την εξετάζει αργά με ερωτήσεις για να προσπαθήσει να διακρίνει την κρυμμένη αλήθεια. Η Μπέτι Ντέιβις παίζει πάρα πολύ καλά την ελεγχόμενη κυρία και ο Στάινερ σπέρνει αριστοτεχνικά μια κλιμακούμενη ένταση με το θέμα της μοίρας να καθοδηγεί με τρόπο, όπως είπα, μπαρόκ επαναλήψεων την μουσική αφήγηση και δημιουργείται ένα κρεσέντο δραματικό, καθώς κάποια στιγμή της παρουσιάζει την επιστολή. Οπ, λες εδώ τι γίνεται. Εκείνη αρνείται ότι την έγραψε. Αλλά ο δικηγόρος είναι ακλόνητος, διότι από το δικηγόρο της συζύγου του δολοφονηθέντος έχει πάρει απόλυτη βεβαίωση με τον τρόπο που μίλησανε ότι αυτή η επιστολή είναι σωστή, αληθινή και υπαρκτή και θα την κατηγοριοποιήσει ως στοιχείο. Και έτσι ετοιμάζεται να φύγει. Και την ώρα που νιώθει εκτεθειμένη και ευάλωτη, ξαφνικά ένα ακόμα κρεσέντο εξαπολύεται από τον Στάινερ. Όλα αυτά είναι η ψυχή της μέσα και η αγωνία της. Μιλάει η μουσική μέσα από τη δική της αγωνία και όλες αυτές οι κορυφώσεις μπαίνουν σιγά σιγά μέχρι το τέλος, όπου το θέμα της μοίρας φτάνει σε μια έντονη ερωτική, σχεδόν σπαρακτική διάσταση μαζί με την ενοχή, καθώς δεν μπορεί να αντέξει αυτά που της λέει ο δικηγόρος της.

Έτσι λοιπόν, μέσα σε αυτή την μεγάλη αστυνομική και μυστηριώδη πλοκή, είτε ψεύτικα είτε στα αλήθεια, λιποθυμά, χωρίς να πει κουβέντα, την ώρα που ο δικηγόρος της εξακολουθεί να της λέει ότι όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν μέσα την ενοχοποιούν. Έτσι, με ένα τσέλο μοναχικό στην αρχή, τον ρωτάει, θα τους αφήσεις να με κρεμάσουν δηλαδή?

0: I can't do what you ask.
1: Η απάντησή του είναι διότι με ένα σταθερό και έντονο βλέμμα που υπενήσεται ερωτική υπόσχεση αλλά χωρίς δήλωση, τον κοιτάζει ζητώντας του να παραβιάσει την επαγγελματική του διοντολογία και να την βοηθήσει για να αποκτήσει την επιστολή, συμβουλεύοντας ότι ο φίλος του Ρόμπερτ θα καταστρεφόταν αν την κατηγορούσαν και την καταδίκαζαν, και ο Στάινερ υφαίνει αυτή τη δυνατή μουσική αφήγηση με μεταβαλλόμενα συναισθήματα, όλα οθούμενα από συνεχώς μεταβαλλόμενες διαθέσεις αλλά και αποδόσεις του θέματος. Κάθε ανατροπή της συνάντησής τους, που είχε και μια ερωτική διάσταση υποβόσκουσα, αυτή η αλληλεπίδρωση αριστοτεχνικά μελοποιημένη αναβαθμίζει όλη τη σκηνή.

Και τελικά η Τζόις καταφέρνει να πειστεί από τη Λέσλι, ο δικηγόρος δηλαδή, ο Τζόις, και καταφέρνει να πείσει τον δικηγόρο, να πείσει τον σύζυγο να πληρώσει για την αγορά της επιστολής, κάτι το οποίο σαν καταλύτης δρά μέσα στη δράση όλης της σύλληψης αυτής της ιστορίας, που είναι μια αληθινή ιστορία, όπως είπαμε, του 1911, μέσα όμως από τη φαντασία του Somerset Maugham και τη μουσική του Max Steiner. Η μουσική για την ταινία «Το γράμμα» του 1940. Έτσι, με τις τελευταίες νότες της πυθούς μιας πολύ σκοτεινής και πολυμήχανης προσωπικότητος που υποδίεται η Betty Davis, σας αφήνω ευχαριστώντας τον κύριο Σπύριο Ηλιάδη μέχρι αύριο και τη λύση του μυστηρίου.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Mothers, A Song for Wartime, της Μάρτα Γκορνίτσκα. 21 γυναίκες, ξεριζωμένες από τον πόλεμο, ενώνουν τις εμπειρίες τους πάνω στη σκηνή. Το τραγούδι της κάνει να θυμούνται και να αντέχουν. 4 Ιουλίου, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Όλα πρέπει να αλλάξουν. Ριζοσπαστική νοημοσύνη. Σαλονίκη 9. Ένα την Biennale σύγχρονης τέχνης Θεσσαλονίκης. Η τέχνη, όταν αφορά τη γενή ζωή, μπορεί να είναι μαχητικά απολαυστική και απροσδόκητη. Ως τις 5 Ιουλίου, στα περίπτερα 2 και 3, στη Βέθια Λέξπο και στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Επιμέλεια, Νάντια Γυροπούλου. Περισσότερα στο thessalonikibiennale.com. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Τρίτος μεσημβρινός. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λούστας. Μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια ο Σπύρος Ηλιάδης. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Σήμερα το δεύτερο και τελευταίο μέρος μιας συναυλίας με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Κολονίας υπό τη διεύθυνση του Ρουμάνου μαέστρου Κριστιάν Μοτσελάρου, που δόθηκε στις 27 Ιουνίου 2025. Θα ακούσουμε τη 10η συμφωνία, έργο 93 του Δημήτρη Σωστακόβιτς. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάζουμε μέσω της EBU, της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Ωστόσο, οι ενδιαφερόμενοι ακροατές μας μπορούν να δουν στο YouTube το βίντεο της συναυλίας. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και το τηλέφωνο της επικοινωνίας μας το 210-6013-167. Επιστολές του Σωστακόβιτς αποκαλύπτουν ότι η 10η συμφωνία γράφτηκε από τον Ιούλιο ως τον Οκτώβριο του 1953. Σύμφωνα με την πιανίστα Τατιάνα Νικολάεβα, ωστόσο, η συμφωνία είχε ήδη ολοκληρωθεί το 1951. Με τα θανάτια, το 1979, ο Ρώσος μουσικολόγος Σαλαμόν Βαλκόφ δημοσίευσε το βιβλίο του με τίτλο «Μαρτυρία από μνημονεύματα του Δημήτρη Σωστακόβιτς». Σύμφωνα με τον Βαλκόφ, το σύγγραμμα περιλαμβάνει ενθυμίσεις του Σωστακόβιτς που κατέγραψε ο ίδιος κατά τη διάρκεια συνομιλιών του με τον συνθέτη την τριετία 1971-74. Σε αυτό το σύγγραμμα, η αυθεντικότητα του οποίου αμφισβητείται, ο Σωστακόβιτς φέρεται να είπε ότι συνέθεσε την παρούσα συμφωνία αμέσως μετά τον θάνατο του Στάλιν, με τη μουσική να εικονογραφεί την περίοδο της εξουσίας του και το δεύτερο μέρος, ειδικότερα, που ακούμε αυτή τη στιγμή στην εκδοχή για πιάνο με τέσσερα χέρια, να αποτελεί ένα πορτρέτο του ίδιου του Σοβιετικού δικτάτορα. Το ακούμε από τον ίδιο τον Σωστακόβιτς και τον Μιετσίσουαφ Βέινμπερκ στο πιάνο. Ωστόσο, η βιογράφος του Σωστακόβιτς, Λόρελ Φέι, τονίζει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν αυτή την αναφορά. Η πρεμιέρα της συμφωνίας δόθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 1953 από τη Φιλαρμονική του Λίνινγκραντ υπό τον Γευγένη Μραβίνσκι. Η μεγάλη ορχήστρα περιλαμβάνει πίκολο, δύο φλάουτα, τρία όμποε, τρία κλαρινέτα, τρία φαγκότα, κόντραφαγκότο, τέσσερα κόρνα, τρεις τρομπέτες, τρία τρομπόνια, τούμπα, τύμπανα, γκραν κάσα, μικρό ταμπούρο, τρίγωνο, κύμβαλα, ταμπουρίνο, ταμ-ταμ, ξυλόφωνο, κέγχορδα. Τα τέσσερα μέρη της συμφωνίας είναι τα ακόλουθα. Πρώτο μέρος, μοντεράτο. Δεύτερο μέρος, αλέγκρο. Τρίτο μέρος, αλεγκρέτο, λάργο, πιουμόσο. Ο συνθέτης χαρακτήρισε αυτό το μέρος ως νοτούρνο. Φινάλε με ενδείξεις αντάντε, αλέγκρο, λιστέσο τέμπο. Ακούμε τη 10η συμφωνία.

0: Ακούσαμε τη 10η Συμφωνία, έργο 93 του Δημήτρη Σωστακόβιτς. Τη συμφωνική ορχήστρα της ραδιοφωνίας της Κολονίας διεύθυνε ο Κριστιάν Μοτσελάρου από συναυλίες στις 27 Ιουνίου 2025. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάσαμε μέσω της EBU, της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Ωστόσο, οι ενδιαφερόμενοι ακροατές μας μπορούν να δουν στο YouTube το βίντεο της συναυλίας. Εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Κείμενα παρουσίαση Θόδωρος Λούστας. Τεχνική επιμέλεια Σπύρος Ηλιάδης.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Το Τιμή Σένεκεν, το Σάββατο 4 Ιουλίου στη 1 το μεσημέρι, θυμάται τον Ανδρέα Μαζαράκη. Μια αυθεντική ραδιοφωνική φυσιογνωμία με χαρακτηριστική φωνή, αθηναϊκή μνήμη, βαθιά σχέση με τον προφορικό πολιτισμό της πόλης και ξεχωριστή αφηγηματική δύναμη. Τιμή Σένεκεν. Αποχαιρετισμός στον Ανδρέα Μαζαράκη. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στη 1 το μεσημέρι, από το Τρίτο Πρόγραμμα. Παρουσίαση Δαβίδ Ναχμίας.
3: Έφυγα και ξαναγυρίζω.
4: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο Πρόγραμμα.
6: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο Πρόγραμμα.

Είναι η εκπομπή του τρίτου προγράμματος «Οδηγός Ορχήστρας για νέους» με τον Νίκο Ξανθούλη. Στην κονσόλα του ήχου σήμερα ο Νίκος Σαββουργινάκης. Κυρίες και κύριοι, οι επόμενες τέσσερις εκπομπές έχουν να κάνουν με την άλλη μεγάλη σοβιετική μουσική. Όλοι γνωρίζουμε ποιοι είναι οι μεγάλοι συνθέτες της σοβιετικής μουσικής. Ο Σωστακόβιτς, Προκόφιεφ, Χατσατουριάν. Κι όμως πίσω από αυτούς τους τρεις κορυφαίους δημιουργούς υπήρχε ένας ολόκληρος κόσμος συνθετών που διαμόρφωσαν τη φυσιογνωμία της μουσικής ζωής της Σοβιετικής Ένωσης και συνέβαλαν αποφασιστικά στην εξέλιξη της συμφωνικής δημιουργίας του 20ου αιώνα. Στις τέσσερις εκπομπές αυτής της σειράς θα επιχειρήσουμε να γνωρίσουμε αυτή την άλλη μεγάλη σοβιετική μουσική, έργα που σπάνια ακούγονται στις αίθουσες συναυλιών και στο ραδιόφωνο, αλλά κρύβουν έναν πλούτο έμπνευσης, λυρισμού και δεξιοτεχνίας που αξίζει να ανακαλυφθεί. Τέσσερις συνθέτες για σήμερα. Ράινχολτ Γκλιέρ, 1875-1956, Νικολάι Μιασκόφσκι, 1881-1950, Βυσαριόν Σεμπάλιν, 1902-1963, Γιούρι Σαπόριν, 1887-1967. Δηλαδή, ο Γκλιέρ είναι αυτός που χαρακτηρίζεται ως γέφυρα από τη ρωσική αυτοκρατορική στη σοβιετική μουσική. Ο Μιασκόφσκι είναι ο θεμελιωτής του Σοβιετικού Συμφωνισμού. Ο Σεμπάλιν είναι νεότερη γενιά που συνέχισε και δίδαξε τη σοβιετική μουσική παράδοση. Και ο Σαπόριν είναι η γενιά που διαμόρφωσε το μεγάλο σοβιετικό ορατόρι. Η πρώτη μας τάση είναι αφιερωμένη σε αυτούς τους δημιουργούς που έθεσαν λοιπόν τα θεμέλια της Σοβιετικής Συμφωνικής Σχολής. Πρώτος, ο Ρέινχολντ Γκλιέρ, γεννημένος το 1875, πριν ακόμη από τη Ρωσική Επανάσταση, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κρίκους που συνδέουν τη μεγάλη ρωσική ρομαντική παράδοση με τη μουσική της Σοβιετικής εποχής και είναι μαθητής του Τανιέφ και δάσκαλος αργότερα του Προκόφιεφ και του Χατσατουριάν. Παρέμεινε πιστός σε αυτό που έλεγε ότι η μουσική οφείλει πάνω απ' όλα να συγκινεί. Το κονσέρτο για κόρνο, έργο 91 του Γκλιέρ, γράφτηκε το 1951, μόλις δύο χρόνια πριν από το θάνατό του. Θεωρείται σήμερα ένα από τα σημαντικότερα έργα του ρεπερτορίου για το όργανο. Στο πρώτο μέρος, το κόρνο τραγουδά με ευγένεια και λυρισμό, ενώ η ορχήστρα το περιβάλλει με μια λαμπρή αλλά ποτέ υπερβολική συμφωνική γραφή. Ας ακούσουμε αυτό το πρώτο μέρος από το κονσέρτο για κόρνο του Ρέινχολντ Γκλιέρ με την ορχήστρα Gewandhaus Λειψίας και τον Χέρμαν Μπάουμαν στο κόρνο.

Ακούσαμε το πρώτο μέρος από το κονσέρτο για κόρνο του Reinhold Glier με την ορχήστρα Gewandhaus της Λειψίας και τον Hermann Baumann στο κόρνο. Ας περάσουμε τώρα στον Νικολάη Μιασκόφσκι. Υπήρξε μία από τις πιο σεμνές αλλά και πιο ουσιαστικές προσωπικότητες της σοβιετικής μουσικής. Συνέθεσε 27 συμφωνίες. Μέχρι 9, 10 φτάνουν όλοι. Άιντε 15 φτάνει ο Σωστακόβιτς. 27 συμφωνίες στον 20ο αιώνα. Και δίδαξε επί δεκαετίες το οδείο της Μόσχας, επηρεάζοντας μια ολόκληρη γενιά συνθετών. Η μουσική του Μιασκόφσκι δεν επιδιώκει τον εντυπωσιασμό. Είναι εσωτερική, στοχαστική και βαθιά ανθρώπινη. Η δεύτερη σονάτα για βιολοντσέλο και πιάνο, έργο 81, γράφτηκε το 1948. Παρά τις δύσκολες συνθήκες της εποχής, ο Μιασκόφσκι δημιουργεί έναν κόσμο προσωπικής εξομολόγησης, όπου το βιολοντσέλο μοιάζει περισσότερο να αφηγείται παρά να επιδεικνύει τη δεξιοτεχνία του. Ας ακούσουμε το πρώτο μέρος από τη δεύτερη σονάτα για βιολοντσέλο και πιάνο του Νικολάη Μιασκόφσκι. Παίζουν η Μιχαλ Κάνικα τσέλο και Γεραμίρ Κλέπατς πιάνο.

Ακούσαμε το πρώτο μέρος από τη δεύτερη σονάτα για βιολοντσέλο και πιάνο του Νικολάη Μιασκόφσκι. Ήταν ο Μίχαλ Κάνκα στο τσέλο και Γιαρομίρ Κλέπατς στο πιάνο. Βυσσαριόν Σεμπάλιν. Υπήρξε μια από τις σημαντικότερες μορφές του οδείου της Μόσχας, τόσο ως συνθέτης όσο και ως δάσκαλος. Ανάμεσα στους μαθητές του συγκαταλέγονται οι Άλφρεντ Σνίτκε, Σοφία Γκουμπαϊντούλινα, γεγονός που μαρτυρεί τη βαθιά επιρροή του στις επόμενες γενιές. Η Πέμπτη Συμφωνία του, εργοόριμης δημιουργίας, συνδυάζει τη διάβγεια της μορφής με έναν λυρισμό που θυμίζει τις καλύτερες στιγμές της ρωσικής συμφωνικής παράδοσης. Θα ακούσουμε το αργό τρίτο μέρος και το φινάλε, όπου η εσωτερική περισυλλογή μετατρέπεται σταδιακά σε αισιόδοξη κατάληξη. Να ακούσουμε λοιπόν τρίτο και τέταρτο μέρος από την Πέμπτη Συμφωνία του Βυσσαριόν Σεμπάλιν. Παίζει η Συμφωνική Ορχήστρα της Σοβιετικής Ένωσης υπό τον Γευγένη Σβιετλάναφ.

Ακούσαμε το τρίτο και τέταρτο μέρος από την πέμπτη συμφωνία του Βυσαριών Σεμπάλιν από τη Συμφωνική Ορχήστρα της Σοβιετικής Ένωσης υπό τον Γευγένη Σβιετλάναφ. Η πρώτη μας αυτή εκπομπή για την άλλη σοβιετική μουσική ολοκληρώνεται με το Γιούρι Σαπόριν, συνθέτης, παιδαγωγός και δημιουργός μεγάλων συμφωνικών και φωνητικών έργων, αφιέρωσε μεγάλο μέρος της δημιουργίας του στην ιστορική μνήμη της Ρωσίας. Το ορατόριο «Η μάχη για τη ρωσική γη» γράφτηκε στα χρόνια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και αποτελεί μια από τις σημαντικότερες μουσικές μαρτυρίες εκείνης της εποχής. Δεν πρόκειται μόνο για έργο πατριωτικού χαρακτήρα, είναι ταυτόχρονα ένα σύνος στην αντοχή, στη συλλογικότητα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια απέναντι στην καταστροφή. Με δύο μέρη από αυτό το σπουδαίο έργο ολοκληρώνεται η πρώτη εκπομπή της σειράς «Η άλλη μεγάλη σοβιετική μουσική». Πρώτο μέρος, εισβολή. Δεύτερο μέρος, στις στέπες του Ντον. Εκεί που μένεται ακόμα ο πόλεμος. Μια ευχή να ξαναγυρίσουμε πάλι σε μια περίοδο ειρήνης ανάμεσα σε δύο αδελφούς λαούς. Και πάλι, Συμφωνική Ορχήστρα της Σοβιετικής Ένωσης, η Ακαδημαϊκή Χοροδία της Ρωσίας και ο Γευγένης Σβιετλάναφ. Στην επόμενη συνάντησή μας θα γνωρίσουμε μια διαφορετική όψη της σοβιετικής δημιουργίας, περισσότερο λυρική και ποιητική, μέσα από έργα συνθετών που αναζήτησαν τη δική τους προσωπική φωνή.

0: Ακούσαμε το πρώτο και δεύτερο μέρος του έργου «Η μάχη για τη ρωσική γη» του Γιούρι Σαπόριν. Η εκπομπή «Οδηγός Ορχήστρας για νέους» με τον Νίκο Ξανθούλη έφτασε στο τέλος της, ευχαριστώντας τον Νίκο Σαβοργινάκη για την υπέροχη φροντίδα του ήχου. Κυρίες και κύριοι, γεια σας.
1: Κλασικά τρίτο.
2: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίντυπους Steps. Από το συνθέτη Ζήση Σέγγλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

ο συνθέτης της εβδομάδας. Ρόμπερτ Σούμαν, 1810-1856, η ορχιστρική πλευρά του έργου του. Μια παραγωγή του Μάρκου Μωυσίδη για το τρίτο πρόγραμμα. Γεια σας. Παρατηρήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή πως περίπου το 1/3 της παραγωγής του Σούμαν ανήκει στην τυπική κατηγορία έργων συναυλιών. Το άλλο ακούγεται περιστασιακά και το τελευταίο είναι πρακτικά άγνωστο. Τα τελευταία χρόνια της καριέρας του Σούμαν ήταν εξαιρετικά παραγωγικά. Κατά την περίοδο μεταξύ της άφηξής του στο Ντουρσεντόρφ το 1850 και της μετακίνησής του στο Έντενιχ το 1854, ολοκλήρωσε τουλάχιστον 50 έργα, πολλά από τα οποία ήταν κύκλοι βέβαια ή συλλογές κομματιών ή τραγουδιών. Συνολικά αυτά τα έργα ανακεφαλαιώνουν την προηγούμενη εξέλιξη τόσο στον ποιητικό κύκλο έργων για πιάνο, το Lied και την Συμφωνία, όσο και στο Κονσέρτο, τη Μουσική Δωματίου και το Ορατόριο. Και από την άλλη, η εναλλαγή μεγαλύτερων έργων με έργων με πιο σεμνό προφίλ, θα λέγαμε εντός εισαγωγικών, μας αποκαλύπτει μια προοπτική στην οποία ο ιδεαλισμός μετριαζόταν από την οξυδερκή αίσθηση για την αγορά. Η σημερινή τέταρτη εκπομπή θα ξεκινήσει με το έργο «Εισαγωγή και αλέγκρο απασιονάτο» σε Σολ Μίζωνα, έργο 92. Χθες σας παρουσίασα ένα έργο με τίτλο «Εισαγωγή και αλέγκρο κονσερτάντ». Αυτό είναι άλλο. Εισαγωγή λοιπόν και αλέγκρο απασιονάτο σε Σολ Μίζωνα. Πιάνο παίζει εδώ ο Μαράι Περάχια, μαζί του η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Βερολίνου υπό τη διεύθυνση του Κλάουντιο Αμπάντο.

Η σημερινή τέταρτη εκπομπή του αφιερώματος στην ορχιστρική πλευρά του έργου του Ρόμπερτ Σούμαν από την εκπομπή του τρίτου ως συνθέτης της εβδομάδας ξεκίνησε με το έργο «Εισαγωγή και αλέγκρο απασιονάτο σε σολμίζωνα» έργο 92 που ακούσατε από τον πιανίστα Μάρα Υπεράχια και την Φιλαρμονική Ορχήστρα του Βερολίνου υπό τη διεύθυνση του Κλάουντιο Αμπάντο. Η αισθητική αξία της ύστερης μουσικής δημιουργίας του συνθέτη παραμένει σημείο διαφωνίας ακόμη και μεταξύ των θειασωτών της τέχνης του. Ίσως προκατηλημένοι από την πρόγνωση του ατυχού τέλους του, πολλοί σχολιαστές έχουν αναζητήσει σημάδια ψυχικής παρακμής σε αυτό το ρεπερτόριο. Ο συχνά επαναλαμβανόμενος ισχυρισμός ότι η ψυχολογική παρακμή του Σούμαν βρίσκει μια παράλληλη στην ζωφερή ενορχίστρωσή του, για παράδειγμα, δεν είναι δικαιολογημένος ούτε με μουσικά ούτε με βιογραφικά κριτήρια, σχολιάζει ένας κριτικός. Ο Ρόμπερτ Σούμαν έγραψε 7 έργα κονσερτάντε, μεταξύ των οποίων μόνο το κονσέρτο για πιάνο σε λα ελάσσονα έργο 54 και το κονσέρτο για τσέλο σε λα ελάσσονα έργο 129 βρίσκουν τακτική παρουσίαση σε προγράμματα συναυλιών και ηχογραφήσεις. Το κονσέρτο για τσέλο που γράφτηκε κατά τις πρώτες ημέρες της τελικά δυστυχισμένης διαμονής του συνθέτη στο Ντιούσελντορφ είναι από καιρό αγαπημένο βέβαια μεταξύ των ερμηνευτών, ειδικά δεδομένης της σχετικής έλλειψης σπουδαίων κονσέρτων του 19ου αιώνα για το όργανο αυτό, δηλαδή για το τσέλο. Πρώτο μέρος, όχι πολύ γρήγορα. Από το κονσέρτο για τσέλο και ορχήστρα σε λα ελάσσονα παίζει ο Στίβεν Ίσερλις, μαζί του η Φιλαρμονική Ορχήστρα Δωματίου της Γερμανίας υπό τη διεύθυνση του Κρίστοφ Εσενμπαχ.

Ήταν το πρώτο μέρος του κονσέρτου για βιολοντσέλο και ορχήστρα σε λαελάσσονα του Ρόμπερτ Σούμαν που ακούσατε από τον Στίβεν Ίσερλις και την Φιλαρμονική Ορχήστρα Δωματίου της Γερμανίας υπό τη διεύθυνση του Κριστόφ Έσενμπαχ και είναι η εκπομπή του τρίτου προγράμματος, ο συνθέτης της εβδομάδας που αυτό το πενθήμερο φιλοξενεί την ορχιστρική πλευρά του έργου του Ρόμπερτ Σούμαν. Ο Σούμαν θεωρούσε το έργο «έργο για τσέλο και ορχιστρική συνοδεία». Πράγματι, η ορχιστρική γραφή στο κονσέρτο είναι πολύ πιο διάφανη και διακριτική από τη συνήθως στα ορχιστρικά του έργα. Εδώ να πούμε πως είναι ελάχιστα γνωστό το γεγονός ότι ο συνθέτης έμαθε να παίζει τσέλο ως παιδί και ότι αφού τραυμάτισε το δεξί του χέρι στις αρχές της δεκαετίας του 1830, σκόπευε να επιστρέψει στο βιολοντσέλο σε μια προσπάθεια να βελτιώσει την κατανόησή του για τη μουσική δωματίου και την ορχιστρική μουσική. Παρ' όλα αυτά, η ιδέα, παύλα άποψη, ότι το κονσέρτο για βιολοντσέλο είναι κακογραμμένο για το όργανο, επιμένει ακόμη και σήμερα. Μια τέτοια ιδέα μπορεί να οφείλεται εν μέρη στην έλλειψη φανταχτερής δεξιοτεχνίας που συνήθως συνδέεται με τα οργανικά κονσέρτα, ένα χαρακτηριστικό που συναντάται και στο κονσέρτο για πιάνο. Κονσέρτο για βιολοντσέλο σε λαελάσσονα, δεύτερο και τρίτο μέρος, αυτή τη φορά στην ερμηνεία του Μιστισλάβ Ραστροπόβιτς και της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Λένιγκραντ υπό τη διεύθυνση του Γκενάντι Ραζεσβένσκι.

Ακούσατε το δεύτερο και το τρίτο μέρος του κονσέρτου για βιολοντσέλο και ορχήστρα σε La Ελλάσσονα του Ρόμπερτ Σούμαν από τον Μισλάβ Ροστροπόβιτς και την Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λένιγκραντ υπό τη διεύθυνση του Γκενάντι Ραζεσβένσκι, και είναι η εκπομπή του τρίτου προγράμματος. Ο συνθέτης της εβδομάδας που αυτό το πενθήμερο φιλοξενεί την ορχιστρική πλευρά του έργου του Ρόμπερτ Σούμαν. Και θα συμπληρώσω τη σημερινή τέταρτη εκπομπή με ένα πραγματικά όχι σπουδαίο έργο, την εισαγωγή Χέρμαν και Δωροθέα. Ο Σούμαν συνέθεσε την εισαγωγή αυτή, έργο 136, το Δεκέμβρη του 1851. Είχε μόλις ολοκληρώσει την αναθεώρηση αυτού που σύντομα θα εκδιδόταν ως τέταρτη συμφωνία. Ξεκίνησε λοιπόν να εργάζεται πάνω στην εισαγωγή την ίδια μέρα με την ολοκλήρωση της συμφωνίας, μια πρακτική για την οποία είχε εκφράσει κάποιες φορές την αποδοκιμασία του, αλλά για την οποία ήταν συχνά ένοχος παρόλα αυτά. Στη Γαλλία το 1851 ήταν η χρονιά του πραξικοπήματος που έφερε τον Ναπολέοντα τον Τρίτο στην εξουσία. Αυτό το γεγονός, όπως και η επαναστατική βία στη Γερμανία, έφερε στο μυαλό του Σούμαν τη Γαλλία, την Επανάσταση και τις δύσκολες προσωπικές της συνέπειες. Ο ίδιος ως βρέφος το 1812 είχε γίνει μάρτυρας της πίεσης που ασκούνταν στους κατοίκους του Τσβικάου, όταν περίπου 200.000 μαχητές της Μεγάλης Στρατιάς πέρασαν από εκεί καθοδόν προς την τελική ήττα στη Ρωσία. Μετά την ήττα, πολλοί στρατιώτες επέστρεψαν στο Τσβικάου και σε άλλες παρόμοιες πόλεις της κεντρικής Ευρώπης για να αποσπάσουν προμήθειες από τους κατοίκους τους. Αυτή ήταν η αιτία σημαντικών οικονομικών δυσκολιών, αλλά και πιο άμεσης ταλαιπωρίας από τη βία στα χέρια ενός μεγάλου σώματος ξένων στρατιωτών. Αρχικά ο Σούμαν θεωρούσε το έργο «Χέρμαν και Δωροθέα» ένα κατάλληλο κείμενο για προσαρμογή σε λιμπρέτο για όπερα, αλλά τελικά αποφάσισε να μην γράψει όπερα. Η αρκετά κακή υποδοχή του έργου του Γενοβέφα, το οποίο είχε κάνει την πρεμιέρα του τον προηγούμενο χρόνο, μπορεί να είχε σταματήσει τον ενθουσιασμό του. Η εισαγωγή πάντως στην οποία κατέληξε ολοκληρώθηκε σε 2 ημέρες εργασίας. Κλείνω λοιπόν τη σημερινή εκπομπή με την εισαγωγή Χέρμαν και Δωροθέα, έργο 136, που θα ακούσετε από την Συμφωνική Ορχήστρα. Κλείνω λοιπόν τη σημερινή εκπομπή με την εισαγωγή Χέρμαν και Δωροθέα, έργο 136, που θα ακούσετε από την Συμφωνική Ορχήστρα της Βέρνης.

0: Η σημερινή τέταρτη εκπομπή του αφιερώματος στην ορχιστρική πλευρά του έργου του Ρόμπερτ Σούμαν ολοκληρώθηκε με την εισαγωγή Χέρμαν και Δωροθέα, έργο 136, που ακούσατε από την Συμφωνική Ορχήστρα της Βέρνης υπό τη διεύθυνση του Πέτερ Μαγκ. Αύριο, την ίδια ώρα, θα είμαστε και πάλι μαζί για το τελευταίο μέρος αυτού του αφιερώματος. Υπεύθυνος, ηχογράφησης και μοντάζ ο Στέλιος Εφεντάκης, από τον Μάρκο Μωυσίδη. Γεια σας.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, 20 χρόνια, Πειραιός 260. Medea's Children. Ένας πραγματικός φόνος παιδιών στο Βέλγιο. Ο πρωτοπόρος σκηνοθέτης Μιλωράου ενώνει την αρχαία τραγωδία του Ευρυπίδη με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ένα θεατρικό έργο, τρυφερό και αμήλικτο μαζί. 4 και 5 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Β' για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στην νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Το 1843 γεννιέται στο Μπέργεν στην Νορβηγία ένα αγόρι που έμελε να γίνει ο μεγαλύτερος συνθέτης της χώρας του. Ο πατέρας του ήταν έμπορος και σχεδίαζε ο γιος του να αναλάβει την οικογενειακή επιχείρηση. Η μητέρα του ήταν καλλιτέχνης, δίδασκε και έγραφε μουσική, έδινε ρεσιτάλος πιανίστα και έγραφε θεατρικά έργα. Η επιρροή της μητέρας επικράτησε. Το νεαρό αγόρι ξεκίνησε μαθήματα μουσικής στα 6 του. Το δίδασκε στην αρχή με αγάπη μητέρα του. Όταν άρχισε πιο οργανωμένα, πιο τυπικά μαθήματα στο οδείο της Λειψίας, απογοητεύτηκε. Ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στο οδείο τόσο ανόητος όσο ήμουν όταν ξεκίνησα. Η Νίνα Χάγκερουπ ήταν ξαδέρφη του. Όταν ήταν παιδιά, έπαιζαν μαζί. Είχε γεννηθεί και εκείνη στο Μπέργεν. Όμως τα 8 της έφυγε με την οικογένειά της και εγκαταστάθηκαν στην Κοπεχάγη. Ο ξαδερφός της είχε αρχίσει από νωρίς να γράφει μουσική. Ήξερε ότι έπρεπε να φύγει στο εξωτερικό για να εργαστεί σε ένα περιβάλλον που θα του πρόσφερε περισσότερες ευκαιρίες για να αναγνωριστεί ως συνθέτης. Έτσι πήγε στην Κοπεχάγη το 1863. Εκείνη την εποχή, τη μοναδική σκανδιναβική πόλη με πλούσια πολιτιστική ζωή σε διεθνές επίπεδο. Εκεί γνώρισε άλλους συνθέτες. Έγιναν φίλοι του και τον επηρέασαν στο έργο του. Τα χαρούμενα χρόνια στη Δανία άρχισε να κάνει ξανά παρέα με την ξαδέρφη του, την Νίνα Χάγκερουπ, η οποία είχε εξελιχθεί σε μια εξαιρετική πιανίστα και σοπράνο. Ο συνθέτης την άκουγε να τραγουδά, καταγοητευμένος. Την ερωτεύθηκε. Αραβωνιάστηκαν κρυφά το 1864. Οι γονείς τους όμως είχαν αντιρρήσεις. Ο πατέρας του νεαρού, εκολαπτώμενο συνθέτη, προειδοποίησε τον γιο του για τις δεσμεύσεις του γάμου και τη δημιουργία οικογένειας. Του είπε ότι δεν θα μπορούσε να συντηρήσει μια σύζυγο και μια οικογένεια με τα χρήματα που θα κέρδιζε παίζοντας πιάνο και γράφοντας μουσική. Η μητέρα της Νίνα ήταν πολύ πιο σκληρή. Της είπε ότι ο αγαπημένος της δεν έχει τίποτα, δεν μπορεί να κάνει τίποτα και γράφει μουσική που κανείς δεν ενδιαφέρεται να ακούσει. Και βέβαια δεν είναι οι πρώτοι ούτε οι τελευταίοι γονείς που πέφτουν έξω. Παρά τις αντιρρήσεις των γονιών τους, την άνοιξη του 1865 ανακοίνωσαν τον αραβόνα τους. Εκείνος της πρόσφερε 4 τραγούδια πάνω σε κείμενα του καλού του φίλου Hans Christian Andersen, τις μελωδίες της καρδιάς, ως δώρο. Ανάμεσά τους το πιο γνωστό τραγούδι του, το «Σ' αγαπώ», μια δήλωση του πάθους του για την Νίνα. «Η σημώνη σκέψη στο μυαλό μου, η πρώτη αγάπη της καρδιάς μου, σ' αγαπώ όσο κανένας άλλος εδώ στη γη. Σ' αγαπώ ως την αιωνιότητα».

Η Δανή Σοπράνο, Ούλριχ Στάρκ, τραγούδησε «Σ' αγαπώ», το μουσικό δώρο που έκανε στην αγαπημένη του, ο Έντβαρντ Γκρίγκ, στον αραβόνα τους. Παρεμπιπτόντως, αυτό το τραγούδι μεταφράστηκε σε διάφορες γλώσσες. 50 χρόνια μετά το θάνατο του συνθέτη, άνοιξε ο δρόμος και σε διαφορετικό κοινό, χάρη στη διασκευή που τραγούδησε στα αγγλικά ο Φρανκ Σινάτρα με τίτλο «I love you». Επιστρέφω στο 1867 στη σχέση του Γκρίγκ με την Ίνα Χάγκερο. Παρά την αγάπη του ζευγαριού, κανένας από τους γονείς τους δεν ήταν παρόν στο γάμο τους. Εκείνος ήταν 24 ετών και εκείνη 22. Τον επόμενο χρόνο το ζευγάρι με την ογέννητη κόρη του φεύγουν για διακοπές στη Δανία. Εκεί ο νεαρός συνθέτης γράφει ένα έργο που έμελε να γίνει ένα από τα πιο δημοφιλή, αν όχι το δημοφιλέστερο έργο της ζωής του. Κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα στο 11ο επεισόδιο μια σειράς με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κονσέρτα για πιάνο, το κονσέρτο στη Λάι Λάσσονα του Έντβαρντ Γκρίγκ. Το μοναδικό κονσέρτο που έγραψε στη ζωή του, ένα έργο που τον βασάνισε πολύ, με αναθεωρήσεις επί αναθεωρήσεων, η τελευταία λίγο πριν το θάνατό του. Ένα πραγματικό αριστούργημα του ρεπερτορίου για πιάνο και ορχήστρα και ένα έργο που είχε απίστευτη επιτυχία από την πρώτη στιγμή, από την πρεμιέρα του, το 1869. Το θέμα του, ο έρωτας. Όταν συνέλαβε αυτό το έργο, ο συνθέτης ήταν 25 ετών και διένυε τον πρώτο γεμάτο χαρά χρόνο του γάμου του, κάνοντας διακοπές με τη σύζυγό του και έχοντας μαζί τη νεογέννητη κόρη του, την Αλεξάνδρα, η οποία δυστυχώς πέθανε από μηνυγκίτιδα λίγο μετά την πρεμιέρα του κονσέρτου. Ήταν ένας ερωτευμένος νέος που αντλούσε έμπνευση από την νορβηγική μουσική παράδοση. Το αποτέλεσμα ήταν ένα παθιασμένο, παιχνιδιάρικο έργο γεμάτο αντιθέσεις που περιγράφει υπέροχα την αγάπη σε όλες τις μορφές της. Γραμμένο στην τονικότητα της Λάι Λάσσονος, το έργο φέρνει στο μυαλό το κονσέρτο του Ρόμπερτ Σούμαν, που είναι στην ίδια τονικότητα. Και δεν είναι το μόνο του σκηνό. Η έναρξη, για παράδειγμα, με το δυναμικό εισαγωγικό πέρασμα του πιάνου που προηγείται της έκθεσης του θέματος. Τα χρόνια που ο Γκρίγκ σπούδαζε στο οδείο της Λειψίας, είχε ακούσει την Κλάρα Σούμαν να ερμηνεύει το κονσέρτο για πιάνο του συζύγου της. Για εκείνον ήταν μια βαθιά, αξέχαστη μουσική εμπειρία. Μετά τη συναυλία είχε γράψει: «Το κονσέρτο του Ρόμπερτ Σούμαν το αγαπούν όλοι. Παίζεται από πολλούς. Παίζεται καλά από λίγους. Και οι βασικές ιδέες του κατανοούνται από ακόμα λιγότερους. Ίσως από ένα μόνο άτομο, τη γυναίκα του». Αν και ο Γκρίγκ δεν έκρυβε το θαυμασμό του για το έργο και το χρησιμοποίησε ως μοντέλο, το κονσέρτο που δημιούργησε είναι ένα έργο αξιοσημείο της πρωτοτυπίας που δείχνει τη μοναδικότητα της δικής του φωνής. Ιδιαίτερα στο φινάλι, οι λεπτομέρειες του οποίου θαυμάστηκαν από τον Λίστ και τον Τσαϊκόφσκι. Το κονσέρτο του Γκρίγκ ακούστηκε για πρώτη φορά δημόσια στις 3 Απριλίου 1869 στην Κοπεχάγη. Και το παράξενο, απόντος του δημιουργού του, ο οποίος ήταν στην πατρίδα του και δεν μπόρεσε να ταξιδέψει. Παρόν όμως ήταν ο Άντον Ρούμπινστάιν, ο οποίος δάνεισε το προσωπικό του πιάνο με ουρά για τη συναυλία, και η βασίλισσα της Δανίας. Το κοινό δεν χειροκροτούσε μόνο στο τέλος κάθε μέρους, αλλά ξέσπασε με χειροκροτήματα ακόμα και μετά την πρώτη καντέντσα. Οι κριτικοί το χαρακτήρισαν νέο, πρωτότυπο και εμπνευσμένο. Στο πρώτο μέρος κινείται από το βαθύ λυρισμό, τη μελαγχολική, τη νοσταλγική διάθεση, έως τη σπινθυροβόλα αισιοδοξία. Ένα ύμνο στον έρωτα και τη χαρά. Υπάρχουν κάπου 400 ηχογραφήσεις αυτού του έργου. Απίστευτο. Κι όμως, σήμερα έχω επιλέξει μια ερμηνεία, μια ηχογράφηση που έχει περάσει σχετικά απαρατήρητη, που κατά τη γνώμη μου εκφράζει και μεταφέρει με ευαισθησία και ακρίβεια όλες τις λεπτομέρειες των συναισθημάτων που περιγράφει με νότες ο Έντβαρντ Γκρίγκ στην παρτιτούρα του. Έντβαρντ Γκρίγκ, κονσέρτο για πιάνο στη Λάι Λάσσονα. Στο πόντιουμ, ο Ρώσος μαέστρος Μιχαήλ Γιουρόφσκι, οδηγεί τη φιλαρμονική του Όσλο. Και στο πιάνο, μεγάλος πρωταγωνιστής, ο Νορβηγός Σίγκιουρντ Σλάτεμπρεκ. Νικόλας Βιβλάκης, από το τρίτο πρόγραμμα, καλή ακρόαση.

Με αυτό το τόσο συγκινητικό σόλο του πιάνου, την καντέντσα που οδήγησε στο φινάλε, έκλεισε το πρώτο μέρος από το κοντσέρτο για πιάνο στη Λαϊλάσσονα του Έντβαρντ Γκρίγκ. Στη συνέχεια, το αποκορύφωμα του έργου, που είναι η έναρξη του δεύτερου μέρους. Αυτή η μελωδία συνδυάζει την απλότητα της μουσικής παράδοσης της Νορβηγίας με το συμφωνικό χρώμα του ρομαντισμού, σαν ένας ύμνος στις χιονισμένες βουνοκορφές, μια ματιά από ψηλά, από απόκρημνα βράχια, στα βαθιά φιόρδ. Και η τρυφερή είσοδος του πιάνου ρέει μέσα στη μουντή συννεφιασμένη φύση κατευθείαν στην καρδιά του ακροατή. Προσκύνημα.

Ήταν το δεύτερο μέρος από το κονσέρτο στη Λα Ελάσσονα του Έντβαρντ Γκρίγκ με τη φιλαρμονική του Όσλο υπό τον Μιχαήλ Γιουρόφσκι και σολίστ τον Σίγκιουρντ Σλάτεμπρεγκ. Ένας κριτικός την εποχή που πρωτοπαρουσιάστηκε το έργο, το 1869, παρομοίασε το δεύτερο μέρος του κονσέρτου με μια μοναχική λίμνη που περιβάλλεται από βουνά και κοίταται ονειρευόμενη το άπειρο. Στο τρίτο μέρος, το κύριο θέμα είναι ένας χορός σε ένα νορβηγικό ρυθμό, με χαρακτηριστικούς δυναμικούς τονισμούς και μια πολύ έντονη καταληκτική κορύφωση. Ένα όμορφο σόλο από το φλάουτο στο μέσο αυτού του μέρους μοιάζει με την πρωινή διάθεση από τον Peer Gynt. Γεμάτο τρυφερότητα αλλά και αντιθέσεις, αυτό το μέρος κλείνει συναρπαστικά το κονσέρτο για πιάνο του Έντβαρντ Γκρίγκ. Allegro moderato.

Ήταν το κονσέρτο σε Λα Ελάσσονα, το μοναδικό κονσέρτο που έγραψε ο νορβηγός συνθέτης Edvard Grieg. Το συνέθεσε σε ηλικία 25 ετών, το 1868, και μέλλον να γίνει το δημοφιλέστερο έργο του. Ένα έργο που έγραψε στις διακοπές που έκανε στη Δανία με τη σύζυγό του, τη σοπράνο Νίνα Χάγκερουπ, με την οποία είχε παντρευτεί πριν ένα χρόνο. Μια από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής του Edvard Grieg. Όμως η χαρά δεν κράτησε πολύ. Το ζευγάρι έχασε την κόρη του λίγο μετά την πρεμιέρα του κοντσέρτου. Δεν έκαναν άλλο παιδί και η σχέση τους άρχισε σιγά σιγά να χαλάει. Οι γονείς του Edvard πέθαναν και οι δύο το 1875. Και αυτό, σε συνδυασμό με τη συνειδητοποίηση ότι με την Νίνα δεν θα μπορούσαν ποτέ να κάνουν παιδιά, οδήγησε σε μια περίοδο κατάθλιψης που απομάκρυνε το ζευγάρι. Αυτά τα χρόνια της προσωπικής κρίσης του Grieg συνέθεσε μερικές από τις πιο όμορφες μουσικές του. Ανάμεσά τους ένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια του, την Άνοιξη, πάνω στο ποίημα του συμπατριώτη του Όλαφσον Όσμουντ Βίνγεμ. Περιγράφει την ομορφιά της εξοχής την Άνοιξη. Η φύση αλλάζει καθώς λιώνει το χιόνι του χειμώνα, όμως νιώθει ότι είναι η τελευταία φορά που βλέπει την Άνοιξη να έρχεται. Η ομορφιά και η χαρά δίπλα-δίπλα με το σκοτάδι και τη θλίψη. Τραγουδά η Νορβηγή σοπράνο Solveig Kringlebotn.

Νορβηγή σοπράνο Solveig Kringlebotn τραγούδησε την Άνοιξη με λόγια του Όλαφσον Όσμουντ Βίνγε και νότες του Έντβαρντ Γκρίγκ. Το 1883, στο αποκορύφωμα της προσωπικής και οικογενειακής κρίσης, ο Έντβαρντ Γκρίγκ άφησε τη σύζυγό του. Άρχισε να βγαίνει με άλλες γυναίκες που ονειρεύονταν να κάνουν καριέρα δίπλα του. Και πολλές θαυμάστριες. Ήταν διάσημος και ως εκ τούτου πόλος έλξης. Και το εκμεταλλευόταν. Η Νίνα και ο Έντβαρντ τελικά τα ξαναβρήκαν και επέστρεψαν στον Μπέργεν, τον τόπο που γεννήθηκαν, και έκτισαν εκεί ένα σπίτι το 1885. Το ονόμασαν Trollhagen, από τη λέξη troll, τα τρομακτικά πλάσματα της σκανδιναβικής μυθολογίας, και μια παλαιά σκανδιναβική λέξη που σημαίνει λόφος. Ο Γκρίγκ είχε ακούσει τα παιδιά να αποκαλούν την κοντινή μικρή κοιλάδα κοιλάδα των τρολ, και έτσι εμπνεύστηκε το όνομα του σπιτιού του. Το αγαπούσε πολύ και έλεγε ότι το σπίτι του είναι η καλύτερη σύνθεσή του. Το Trollhagen είναι μια τυπική βίλα του 19ου αιώνα, σε ένα λόφο με πανοραμική θέα. Στον κήπο, με θέα τη λίμνη, βρίσκεται η μικρή καλύβα του συνθέτη όπου έγραφε τα έργα. Σε ένα λόφο με πανοραμική θέα. Στον κήπο, με θέα τη λίμνη, βρίσκεται η μικρή καλύβα του συνθέτη,

Ήταν ο γάμος στο Τρολτχάουγεν του Έντβαρντ Γκρίγκ, ερμηνευμένο στο πιάνο από την Αλίσε Ζαραότ. Σήμερα το Τρολτχάουγεν λειτουργεί ως μουσείο για τη ζωή και το έργο του Έντβαρντ Γκρίγκ. Στο σαλόνι της βίλας βρίσκεται ένα Steinway, ένα κορυφαίο πιάνο με ουρά. Είναι το πιάνο το οποίο χαρίστηκε στον Γκρίγκ ως δώρο στην αργυρή επέτειο του γάμου του. Ο νορβηγός πιανίστας Leif Ove Andsnes, που έγινε ευρέως γνωστός από την ερμηνεία του στο κοντσέρτο του Γκρίγκ, μια ερμηνεία που έχω μεταδώσει στο παρελθόν, ηχογράφησε το 2002 σε αυτό το πιάνο, στο σαλόνι του σπιτιού του Γκρίγκ, μια συλλογή με επιλογές από τους 10 τόμους με τα λυρικά κομμάτια του Έντβαρντ Γκρίγκ. Η πανέμορφη αριέτα από τον πρώτο τόμο αυτού του έργου, ηχογραφημένη στο χώρο και στο πιάνο του Γκρίγκ, όπως ακουγόταν όταν την έπαιζε ο ίδιος.

Ήταν η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα το 11ο επεισόδιο μιας σειράς με μερικά από τα ωραιότερα ρομαντικά κονσέρτα για πιάνο είχε στο κέντρο του το κονσέρτο στη Λα Ελάσσονα του Νορβηγού συνθέτη Edvard Grieg. Και με αφορμή αυτό το κονσέρτο μοιράστηκα μαζί σας μερικές από τις πιο όμορφες μουσικές του. Την πιο όμορφη τη φιλάω για το τέλος. Το τραγούδι Solveig από τον Peer Gynt. Η Άννα Νετρέπκο. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση και το ενδιαφέρον σας.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
0: Φεστιβάλ Κρουστών της Εναλλακτικής Σκηνής. Ένα συναρπαστικό τριήμερο αφιερωμένο στην τέχνη των κρουστών. Συναυλίες, εργαστήρια και master classes προσκαλούν το κοινό σε μια μοναδική εμπειρία ήχων και εκρηκτικών ρυθμών. Συμμετέχουν τρίο Benny Greb, τρίο Ruven Rupik, Αλεξέη Γερασίμες, Ρωσάνα Μαϊλάν και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Τρίτο Φεστιβάλ Κρουστών, 1, 2 και 3 Ιουλίου στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Κλασικά τρίτο. Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στις 8 στο Παλαιό Πανεπιστήμιο Αθηνών παρουσιάζεται η παράσταση «Οι ρήτορες» του Χριστόφορου Χριστοφή. Ένα έργο που αντλεί έμπνευση από την αρχαία ρητορική και τη διαχρονική δύναμη του λόγου, δερευνώντας την σχέση ανάμεσα στην πειθό, την εξουσία και την ανθρώπινη ανάγκη για επικοινωνία. Στην Γκαλερία Αργό φιλοξενείται η έκθεση της Όλγας Βερικάκη με τίτλο «Το ανθισμένο δέντρο». Μέσα από ζωγραφικά έργα που ισορροπούν ανάμεσα στη φύση και τον εσωτερικό κόσμο, η καλλιτέχνης προτείνει μία εικαστική διαδρομή γεμάτη χρώμα, συμβολισμούς και αναφορές στην αναγέννηση και την ελπίδα. Και στο Μουσείο Μπενάκη συνεχίζεται το Athens Photo Festival 2026, ένας από τους σημαντικότερους θεσμούς φωτογραφίας στην Ευρώπη. Δημιουργοί από την Ελλάδα και το εξωτερικό παρουσιάζουν έργα που καταγράφουν το σύγχρονο κόσμο, τις κοινωνικές μεταβολές και τις πολλαπλές όψεις της ανθρώπινης εμπειρίας μέσα από το φακό της σύγχρονης φωτογραφίας. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης, μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη, ήχος Νίκος Σαβουργινάκης.

Ακούτε Τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο 3to.gr.

στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο trito.gr.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση, Ραλού Βογιατζή. Το Παρίσι του 1920 δονείται από πρωτόγνωρο ενθουσιασμό. Είναι η αυγή των ανέ φολ, των ανέμελων χρόνων. Στα καφέ της Μονμάρτης και στα σαλόνια του Σαν Ζερμέν, ο κόσμος θέλει να ξεφύγει από τη σκιά του Μεγάλου Πολέμου, που έφερε όμως μαζί με τις στρατιωτικές μπάντες των μεραρχιών του Αμερικανικού στρατού και τη μουσική jazz. Και έτσι η καρδιά της νυχτερινής ζωής της πόλης χτυπά στους ρυθμούς της. Ο Στραβίνσκι έχει ήδη αναστατώσει με τους πολυρυθμούς του με το τελετουργικό της Άνοιξης και τώρα στρέφεται και στο κλασικό. Όσο η παρέα του Μιγιό, του Πουλέγκ, του Ορίκ, του Ονεγκέρ, της Ταϊφέρ, ως παρέα των έξι γράφει τη δική της ιστορία, γυρίζει την πλάτη στην μεγάλη παράδοση, με μουσική που συνδυάζει τη διασκέδαση και τη σκέψη, το ελαφρό και το σοβαρό, με τους ήχους της μουσικής των καμπαρέ, πολλές φορές σχεδόν ηρωνική. Σε αυτή την ατμόσφαιρα η 62χρονη Edwige Chrétien εκδίδει τη νέα της σύνθεση για φλάουτο και πιάνο. Σύνθεση που μοιάζει να βγαίνει από το παρελθόν του ρομαντικού σαλονιού, αλλά έχει εμπορική επιτυχία που οδηγεί και σε ηχογράφηση το 1933 από την εταιρεία Gramophone. Η Edwige Chrétien εκπροσωπεί μεν το παλιό, ωστόσο δεν είναι μια τυχαία δημιουργός. Από νωρίς, στο τέλος του 19ου αιώνα, άφησε τη βολή της θέσης της καθηγήτριας του Σολφές και των θεωρητικών στο οδείο του Παρισιού για να αφιερωθεί στη σύνθεση και το όνομά της είναι πολύ γνωστό. Και επειδή βρέθηκε στα πρωτοσέλιδα λόγω ενός επεισοδιακού διαζυγίου όταν ήταν ακόμα νέα στον προηγούμενο αιώνα, αλλά κυρίως γιατί βρέθηκε συχνά στις στήλες μουσικοκριτικών στις εφημερίδες για τη μουσική της, που είναι γνωστή πέρα από τα όρια του Παρισιού και πέρα από τα σύνορα της χώρας, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και στη Βρετανία για περισσότερα από 20 χρόνια. Τώρα, στη μικρή σύνθεσή της, η καθαρή μελωδία πάνω στις εκλεπτισμένες αρμονίες δεν είναι μια κραυγή μοντερνισμού, αλλά δημιουργία με την κομψότητα του 19ου αιώνα, με τη μουσική γλώσσα της παράδοσης αλλά την φρέσκια πνοή της αγάπης για μουσική. Όραμα της Edwige Chrétien.

0: Ακούσαμε τη σύνθεση Vision, όραμα της Edwige Chrétien, με τον Φιλίππο Ματσόλη στο φλάουτο και την Ναταλή Ντάγκ στο πιάνο. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Τραβιάτα, το αριστούργημα του Τζουζέπε Βέρντι, επιστρέφει σε μια κλασική παραγωγή υψηλής αισθητικής με την υπογραφή του Νίκου Πετρόπουλου. Η ιστορία ενός μεγάλου έρωτα, ματαιωμένου από τις κοινωνικές συμβάσεις, μας ταξιδεύει στη Γαλλία του 19ου αιώνα μέσα από εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια. Μουσική διεύθυνση Λουκάς Καριτινός. Από 18 Ιουλίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Χορηγός αφιερώματος στον Νίκο Πετρόπουλο, Τράπεζα Πειραιός. Μέγας δωρητής εθνικής λυρικής σκηνής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είμαι η Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη και σας καλωσορίζω στα Ευγενή Μέταλλα. Θα είμαστε μαζί για μία ώρα με ιστορίες ανθρώπων και κουβέντες που αντέχουν στο χρόνο. Σας καλώ να ακούσουμε μαζί ό,τι δεν φθήρεται. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε έναν από τους πιο τολμηρούς και διεθνώς αναγνωρισμένους Έλληνες κινηματογραφιστές της γενιάς του. Ο σκηνοθέτης, σεναριογράφος και εικαστικός Αλέξανδρος Αβρανάς έχει διαμορφώσει ένα ιδιαίτερα προσωπικό κινηματογραφικό σύμπαν στο οποίο η τέχνη συναντά τις πιο σκοτεινές και συχνά ανησυχητικές πλευρές της ανθρώπινης πραγματικότητας. Σπούδασε αγγλυπτική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και συνέχισε τις σπουδές του στο Βερολίνο κουβαλώντας στον κινηματογράφο του μια έντονη εικαστική ματιά. Η πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία Without απέσπασε 7 βραβεία στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Όμως η διεθνής αναγνώριση ήρθε με την ταινία Miss Violence, η οποία το 2013 τιμήθηκε με τον Αργυρό Λέοντα σκηνοθεσίας στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. Από τότε η πορεία του συνεχίζεται διεθνώς με ταινίες όπως το Dark Crimes με πρωταγωνιστή τον Jim Carrey, το Love Me Not με την Ελένη Ρουσινού και τον Χρήστο Λούλη και το Quiet Life, την τελευταία του ταινία που συμμετείχε στο Φεστιβάλ Βενετίας το 2024. Έργα που επιβεβαιώνουν ότι ο κινηματογράφος του Αβρανά δεν αποφεύγει τα δύσκολα θέματα. Στις ταινίες του, η οικογένεια, η εξουσία, η βία, η σιωπή και οι αθέατες πλευρές της κοινωνίας μετατρέπονται σε πεδία εξερεύνησης. Οι ήρωές του κινούνται συχνά σε ένα κόσμο όπου το φως και το σκοτάδι συνυπάρχουν, όπως ακριβώς και μέσα μας. Σήμερα θα επιχειρήσουμε μαζί του μια βαθύτερη διαδρομή από τον κινηματογράφο και τη δημιουργία μέχρι τις υπαρξιακές αγωνίες της εποχής μας. Κύριε Αβρανά, καλώς ήρθατε.
1: Χαίρετε.
0: Να ξεκινήσουμε από την αρχή. Ποια είναι η αρχή, βέβαια? Είναι αυτό το οποίο φαίνεται συχνά στις ταινίες σας, αυτό το εικαστικό κομμάτι, αυτό το εικαστικό σημείο. Σπουδάσατε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και αυτό πόσο καθόρισε την εικαστική παιδεία και τη ματιά σας στον κινηματογράφο?
1: Νομίζω ότι τα εικαστικά ήταν μια πολύ ωραία έναρξη και ένας πολύ ωραίος χώρος, η Καλών Τεχνών δηλαδή, και στην Αθήνα και στο Βερολίνο, για να σπουδάσει κανείς και να αισθανθεί, ας πούμε, ότι μπορεί να καταλάβει τι είναι αυτό που σημαίνει τέχνη και τι είναι αυτό που η τέχνη προσπαθεί να κάνει στον κόσμο και στην κοινωνία, τέλος πάντων. Οπότε νομίζω ότι σίγουρα μου έδωσε μια ευρύτερη παιδεία, να το πω έτσι, από τη φιλοσοφία και την αισθητική μέχρι την προσέγγιση και το ρόλο του καλλιτέχνη στο κοινωνικό γίγνεσθε.
0: Σκέφτεστε πρώτα ως εικαστικός και έπειτα ως σκηνοθέτης ή και τα δύο είναι μαζί?
1: Να πω την αλήθεια, το εικαστικό δεν το σκέφτομαι καθόλου. Νομίζω ότι υπάρχει εκεί και νομίζω είναι ένα βίωμα το οποίο ουσιαστικά δεν το ανακαλώ ποτέ. Δηλαδή τα κάδρα, η σχέση, η προσέγγιση και η αφήγηση, ας πούμε, προκύπτουν καθαρά από την ανάγκη του να μιλήσει κανείς για κάποιο θέμα, ας πούμε, στο κοινό, να το πω έτσι.
0: Πότε και πώς καταλάβατε ότι η σκηνοθεσία δεν είναι απλώς μια επιλογή, αλλά είναι ένας τρόπος ύπαρξης?
1: Νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει και με τα εικαστικά, γιατί ο καλλιτέχνης εν γέννη, ας πούμε, είναι ένας τρόπος ύπαρξης περισσότερο παρά ένα επάγγελμα, ή τουλάχιστον έτσι όπως εγώ το έβλεπα. Άρα για μένα δεν ήταν κάτι πολύ διαφορετικό από το να είμαι εικαστικός καλλιτέχνης ή σκηνοθέτης, παρόλο που για πάρα πολλά χρόνια δεν έλεγα ότι είμαι ικανός σκηνοθέτης ή σκηνοθέτης, απλώς προσπαθώ να κάνω κάτι με ένα μέσο.
0: Αν επιστρέφατε σήμερα στα φοιτητικά σας χρόνια, τι θα λέγατε σε αυτό το νεαρό σας σε αυτό? Ποια αρχή διέσχισε εσάς προσωπικά?
1: Νομίζω ότι δεν ξέρω τι θα έλεγα στον νεαρό φοιτητή, αλλά σίγουρα θα σκεφτόμουν ότι καλά έκανα και πήγα στο σινεμά, με τη λογική ότι ήταν ένα μέσο που πάντα με ενδιαφέρε περισσότερο από τα εικαστικά, γιατί θεωρώ ότι τα εικαστικά είναι μια γλώσσα η οποία δυστυχώς στην εποχή μας χρειάζεται και ένα αλφαβητάρι για να την κατανοήσει κανείς, ή χρειάζεται κάποιον να του εξηγήσει τι είναι αυτό που βλέπει. Ενώ ο κινηματογράφος θεωρώ ότι, επειδή άπεται περισσότερο της πραγματικότητας, έχει μια μεγαλύτερη επαφή με τον κόσμο και γίνεται έτσι πιο λαϊκός σε πολλά εισαγωγικά το λαϊκός.
0: Ναι, φυσικά σε πολλά εισαγωγικά έτσι είναι. Οι διεθνείς διακρίσεις αλλάζουν τον δημιουργό ή νιώθετε ότι τον εκθέτουν περισσότερο? Πώς νιώσατε εσείς μετά τον Αργυρό Λέοντα?
1: Χάλια νομίζω. Νομίζω ότι ανεβαίνει πάρα πολύ ο βαθμός πίεσης και ο πήχης. Επίσης νομίζω το να είναι κανείς Έλληνας σκηνοθέτης είναι λίγο δύσκολο, γιατί έρχεται από μια χώρα η οποία ενώ παράγει προϊόν κινηματογραφικό και πολύ αναγνωρισμένο με πολύ καλά ονόματα που υπάρχουν στον χώρο αυτή τη στιγμή και τα τελευταία χρόνια, δεν έχει τα εφόδια που έχει ένας ξένος σκηνοθέτης που δουλεύει στην Αγγλία ή στη Γερμανία ή στη Γαλλία. Τα budget είναι διαφορετικά. Νομίζω ότι κάνουμε σινεμά πάντα επειδή το θέλουμε τόσο πολύ και επειδή είναι μια μεγάλη ανάγκη και όχι επειδή έχουμε, ας πούμε, το χώρο ή την οικονομική βοήθεια από το κράτος για να το κάνουμε, ας πούμε.
0: Που φαντάζομαι ότι είναι κάτι το οποίο συναντήσατε στην πορεία σας.
1: Νομίζω ότι όλοι οι σκηνοθέτες στην Ελλάδα το συναντήσανε με α ή β τρόπο. Νομίζω ότι μετά από τόσα χρόνια export, ας πούμε, κινηματογραφικού έργου, και δεν μιλάω μόνο για μένα, νομίζω τώρα έχει αρχίσει κάτι να αλλάζει μετά από 13 χρόνια, παράδειγμα, μετά το Miss Violence, ας πούμε.
0: Αλλάζει προς το θετικό, προς τον καλό δρόμο?
1: Προς το θετικό, που βέβαια πάλι ο δρόμος είναι πολύ μακρύς, να το πω έτσι, για να μπορέσει να γίνει ανταγωνιστικό προϊόν ο ελληνικός κινηματογράφος και πάλι.
0: Είναι σημαντικό όμως και ευχάριστο αυτό που λέτε, ότι
1: ναι, ναι,
0: πράγματι κάτι, έχει πάρει μια στροφή.
1: Έχει πάρει, νομίζω αρχίζει να, κάτι να γίνεται, ας πούμε.
0: Το βραβείο είναι μια επιβεβαίωση ή νιώθετε ότι είναι μια μεγάλη ευθύνη?
1: Το θέμα είναι ότι το βραβείο πολλές φορές είναι συγκυριακό. Είναι δηλαδή κανείς το αξίζει, κανείς μπορεί να το αξίζει και πάντα σε σχέση με κάποιους άλλους. Δηλαδή με τη χρονιά τη συγκεκριμένη. Τελικά νομίζω ένα βραβείο ανοίγει πόρτες όσο και κλείνει πόρτες. Γιατί κανείς μετά από το ένα βραβείο περιμένει ακόμα περισσότερα. Αλλά νομίζω ότι αυτό που κανείς δεν πρέπει να σταματήσει να κάνει είναι να πειραματίζεται και να δοκιμάζει. Και να μην φοβάται να κάνει λάθη ή να κάνει πράγματα πιο τολμηρά, ή να συνειδητοποιήσει τελικά ότι τα πράγματα μπορεί να είναι λίγο μπροστά από την εποχή τους και να χρειάζονται το χρόνο.
0: Πώς διαχειρίζεστε τη μετάβαση από την αναγνώριση στο επόμενο έργο, στην επόμενη δουλειά, στην επόμενη ταινία?
1: Είναι μια πολύ φυσική συνέχεια, γιατί ξέρετε, μια πορεία, η ταινία έχει πάντα μια πορεία, ας πούμε. Πηγαίνει στο πρώτο φεστιβάλ, που εκεί παίρνει κάποιο βραβείο ή δεν παίρνει, ή παίρνει απλώς κάποιο καλό feedback, βγαίνει στις αίθουσες. Ο σκηνοθέτης υποχρεούται να την υποστηρίξει σε πάρα πολλά δευτερεύοντα φεστιβάλ μετά το βασικό, ας πούμε. Επίσης και τη διανομή της ταινίας. Οπότε κάπου αυτό ξεθοριάζει κάποια στιγμή, γιατί αισθάνεσαι ότι πια και σαν δημιουργός έχεις αναλύσει τόσο πολύ πια αυτό το έργο που κατά τα άλλα είναι μια κασέτα, ας πούμε, και αυτό περίπου γίνεται στους 6 μήνες. Οπότε θέλοντας και μη, αυτό έχει τελειώσει σε όλα τα επίπεδα.
0: Πάντοτε με ενδιέφερε να μάθω από έναν δημιουργό ο οποίος έχει πάρει ένα τόσο σπουδαίο βραβείο, όπως είναι ο Αργυρός Λέοντας, που δεν το περιμένατε κιόλας και το ακούσατε τη στιγμή που βραβευτήκατε, δεν το γνωρίζατε πριν. Πώς νιώθει, τι σκέφτεται μάλλον την επόμενη μέρα? Είναι βεβαίως η χαρά, είναι η τεράστια χαρά, γιατί πήρατε και ένα διπλό βραβείο και εσείς και ο Θέμης Πάνου. Η ταινία βραβεύτηκε.
1: Και άλλα δύο ταυτόχρονα.
0: Σύμφωνο. Πώς το σκέφτεστε την επόμενη μέρα? Ναι, είναι η χαρά. Συνυπάρχει όμως η χαρά με την αγωνία? Ότι τι θα κάνω τώρα, τι πρέπει να ετοιμαστώ για να κάνω?
1: Νομίζω ότι δεν έρχεται πρώτα η αγωνία, έρχεται πρώτα ότι τελικά κάτι που είναι πάρα πολύ για σένα σημαντικό, συνειδητοποιείς ότι δεν είναι τόσο σημαντικό για όλο τον κόσμο, ότι ένα βραβείο και μια καλή ταινία δυστυχώς δεν αλλάζει τον κόσμο. Οπότε είναι περισσότερο υπαρξιακά τα ζητήματα παρά, θα λέγα, εγωκεντρικά.
0: Σας απασχολεί η στεροφημία?
1: Καθόλου.
0: Τέλεια. Ωραία απάντηση, γιατί ήταν απόλυτη. Η διεθνής παραγωγή είναι κάτι το οποίο σας απελευθερώνει ή σας τοποθετεί σε ένα άλλο νέο πλαίσιο διαφορετικό πίεσης?
1: Κοιτάξτε, το σινεμά είναι ούτως άλλως πίεση. Δηλαδή, και όπως γίνεται τα τελευταία χρόνια, που το ευρωπαϊκό σινεμά, αν θέλουμε να το πούμε έτσι, δεν έχει τα περισσότερα χρήματα στον κόσμο, δεν έχει από πίσω τα στούντιος τα οποία φέρουν τα πολλά εκατομμύρια, γιατί μέσα σε όλο αυτό έχει να κάνει και με το πού πηγαίνει ο κινηματογράφος και ποιες ταινίες τελικά, ας πούμε, κόβουν τα εισιτήρια, ποιες δεν τα κόβουν. Σίγουρα είναι μια πίεση. Να σας πω την αλήθεια, τη μεγαλύτερη ελευθερία την αισθάνθηκα στο Miss Violence, που είχα 100.000 ευρώ budget.
0: Μάλιστα.
1: Και τελικά το έχω ακούσει και από άλλους δημιουργούς, ότι παρόλες τις δυσκολίες υπήρχε μια αναγκαιότητα και ένα πράγμα ότι δεν υπάρχει αύριο, ας πούμε. Οπότε τώρα κάνουμε αυτό το πράγμα, ας πούμε. Και με μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι δεν δούλεψαν ούτε για τα χρήματα ούτε για τίποτα άλλο, γιατί απλώς πίστεψαν στην ταινία.
0: Υπήρχε πάθος.
1: Υπήρχε πάθος. Ενώ δυστυχώς νομίζω στις ταινίες που έχω κάνει έξω, αυτό που θυμάμαι περισσότερο είναι η πίεση του χρόνου, τα χρήματα που δεν φτάνανε. Τελικά ήταν πολλαπλάσια, ας πούμε, από τα χρήματα του Miss Violence, ας πούμε. Αυτό.
0: Για να περάσουμε λοιπόν σε ένα κεφάλαιο της καλλιτεχνικής ταυτότητας και να σας ρωτήσω για την κάμερά σας. Η κάμερά σας είναι συχνά ψύχρεμη και αυστηρή, θα έλεγα. Είναι αισθητική επιλογή ή μία ηθική στάση?
1: Νομίζω η αισθητική, για να έχει νόημα, πρέπει να συμβαδίζει με το περιεχόμενο. Άρα το περιεχόμενο το οποίο... Κοιτάξτε, η αυστηρή κάμερα δεν είναι αισθητικός παράγοντας. Κυρίως είναι ότι εκφράζει ένα σύστημα που καταπιέζει. Είναι η ψυχραιμία του συστήματος που έχει χρόνο μπροστά στην αγωνία του ανθρώπου που παλεύει για τη ζωή του. Οπότε νομίζω δημιουργεί μια καταπίεση η οποία συμβαδίζει με το περιεχόμενο της ταινίας.
0: Πώς χτίζεται για εσάς ένα κάδρο ως εικόνα ή ως ιδέα? Μπορείτε να μας βάλετε λίγο μέσα στα μάτια σας και στο μυαλό σας?
1: Νοηματικά και όχι καστικά, αν αυτή είναι η ερώτηση.
0: Νοηματικά λοιπόν και όχι καστικά.
1: Ναι, δηλαδή το πιο σημαντικό νομίζω για ένα σκηνοθέτη ή τουλάχιστον αυτούς οι σκηνοθέτες που εμένα με ενδιαφέρουν και με αφορούν, ας πούμε, είναι η απολυτότητα και η καθαρότητα της σκηνοθεσίας όσον αφορά σαν γλώσσα και περιεχόμενο. Μέσα σε αυτό λοιπόν μια σκηνή έρχεται από το σενάριο. Συνήθως επειδή και εγώ συμμετέχω στο σενάριο, ήδη έχω ορίσει πώς θέλω να είναι η αφήγηση και η δραματουργία της σκηνής. Οπότε μετά φυσικά έρχεται η κάμερα, η οποία δεν υπάρχει πάντα στο σενάριο σαν αίσθηση.
0: Θα μπορούσατε, πιστεύετε, να κάνετε μια ταινία και να μην συμμετέχετε καθόλου στο σενάριο? Είναι ένα απόσπαστο κομμάτι.
1: Το έκανα στο Dark Crimes. Τελικά αναγκάστηκα, μπήκαμε στο σενάριο γιατί ξέρετε, οι σεναριογράφοι γράφουν, όταν είναι επαγγελματίες, γράφουν λίγο παντός καιρού. Δηλαδή υπάρχει πάντα το director's pass, το πέρασμα που κάνει ο σκηνοθέτης στο τέλος για να κάνει την ταινία δική του, ας πούμε, και να μπορέσει να μπει μέσα. Οπότε ναι, δεν έχω πρόβλημα σε αυτό, αρκεί να με ενδιαφέρει το πρωταρχικό υλικό.
0: Πότε ξέρετε ότι μια ιστορία πραγματικά σας αφορά βαθύτερα, σας αφορά αληθινά και άμεσα? Πότε το καταλαβαίνετε, τι γίνεται με αυτό?
1: Κοιτάξτε, αυτό αλλάζει με τα βραβεία.
0: Σίγουρα.
1: Δηλαδή αρχικά ήταν καθαρά μόνο και μόνο αυτό που πίστευα ότι έπρεπε κανείς σαν δημιουργός να πει σε μια κοινωνία και να αφυπνίσει την κοινωνία ή να την ξυπνήσει ή να την ταρακουνήσει, να το πω έτσι. Και γι' αυτό διάλεγα πάντα θέματα τα οποία ήταν θέματα που δεν τολμούσαν οι άνθρωποι να αντιμετωπίσουν ή να δούνε. Αυτό σιγά σιγά κάπως αλλάζει κάποιες φορές, προσπαθώντας πάντα να είμαι πιστός στον εαυτό μου. Αλλά το σινεμά αλλάζει, οι απαιτήσεις αλλάζουν και οι οικονομικές απαιτήσεις αλλάζουν. Τελικά μέχρι που φτάνει μια ταινία, ας πούμε, και για να γίνει κιόλας. Δηλαδή το θέμα σε εμάς είναι πια, ωραία, σκεφτήκαμε την ταινία, βρήκαμε το θέμα, μας άγγιξε, που σημαίνει ότι θέλουμε να πιστεύουμε ότι έχει νόημα να υποθεί και το χρειάζεται η εποχή. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει αυτό το θέμα να καταλάβουμε αν μπορεί να βρει τα χρήματα να πραγματοποιηθεί η ταινία.
0: Πραγμάτωσή του, αυτό είναι όλος ο δρόμος, δηλαδή, από εκεί και πέρα.
1: Εγώ έχω κάνει 5 ταινίες, ας πούμε, αλλά έχω στο σιρτάρι μου άλλες 15 γραμμένες που δεν γίνανε ποτέ, παράδειγμα. Και οι οποίες κάποια στιγμή πιθανόν να γίνουν, αλλά γράφουμε και σκεφτόμαστε και πιστεύουμε και δεν γίνονται.
0: Φοβάστε περισσότερο την αποτυχία ή την επανάληψη?
1: Τίποτα από τα δύο. Αυτό που φοβάμαι σαν σκηνοθέτης είναι πάντα αν τελικά ο τρόπος που κανείς προσπαθεί να αφηγηθεί και να μιλήσει τον κόσμο είναι ακόμα συμβατός με τον κόσμο.
0: Υπάρχει μία λέξη, μία φράση έστω που να διατρέχει όλο σας το έργο?
1: Νομίζω ότι είναι η καταπίεση των ανθρώπων. Νομίζω ότι η καταπίεση που παράγει βία ή παράγεται από τη βία ή παράγεται από την εξουσία
0: ή από τις κοινωνικοπολιτικές συνθήκες ενδεχομένως.
1: Ακριβώς. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα θέμα που πάντα με αφορούσε, γιατί θεωρούσα ότι οι άνθρωποι αποζητούν την ελευθερία, κάτι που και αυτό έχω αρχίσει λίγο να το ξανασκέφτομαι.
0: Μάλιστα. Ας περάσουμε λοιπόν στην ταινία Quiet Life και να μιλήσουμε για την οικογένεια ως ένα πεδίο πίεσης, μιας και αναφέρατε και τη λέξη πίεση. Στο Quiet Life η οικογένεια μοιάζει να λειτουργεί υπό ένα καθεστώς αδιόρατου φόβου. Είναι η οικογένεια το πρώτο πολιτικό πεδίο?
1: Φυσικά. Φυσικά και είναι. Νομίζω ότι εκεί το παιδί αρχίζει να μαθαίνει ποιες είναι οι σχέσεις, ποιες είναι οι ισορροπίες, πώς μπορεί να υπάρχει σε μια κοινωνία και τι εφόδια θα πάρει για να βγει σε μεγαλύτερη κοινωνία. Οπότε το Quiet Life ούτως ή άλλως είναι μια ταινία αρκετά προφητική, θα το έλεγα, μιλώντας για τα παιδιά που πάσχουν από το σύνδρομο παραίτησης, και νομίζω ότι είναι ένα σύνδρομο που αλληγορικά δουλεύει όσον αφορά για την ευθύνη των γονιών απέναντι στα παιδιά και των ενηλίκων απέναντι στα ανήλικα. Νομίζω ότι είναι κάτι που έρχεται όλο και περισσότερο. Δηλαδή, όσο παράγονται, δημιουργούνται οι πόλεμοι, τόσο τα παιδιά θα, είναι πιο θα έχουν τραυματικές εμπειρίες, τόσο περισσότερα η νέα γενιά θα πεθαίνει σε εισαγωγικά σαν ωραίες κοιμωμένες.
0: Πιστεύετε ότι βοηθάει, και το λέω ειρωνικά αυτό, η τεχνολογία σε αυτό ή όχι?
1: Η τεχνολογία νομίζω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για την τεχνολογία, γιατί δεν μπορούμε να την αφορήσουμε και
0: σε
1: να πούμε ότι δημιουργεί μοναξιά ή δημιουργεί εγωκεντρικότητα, εγωπάθεια ή διαστρέβλωση της πραγματικότητας μέσα από αυτό που μπορούμε να κάνουμε με τα φίλτρα, το AI κτλ. Παρά τα αυτά, νομίζω ότι οι άνθρωποι μπορούν να κρύβονται περισσότερο.
0: Επιστρέφουμε λοιπόν στην ταινία. Για να σας ρωτήσω τι σημαίνει να ξεχνά κανείς να είναι γονιός επειδή πρέπει να επιβιώσει.
1: Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σύνηθες. Απλώς στην ταινία, λόγω ότι αυτοί είναι πρόσφυγες και ότι, ξέρετε, η ταινία διαπραγματεύει και ένα άλλο ζήτημα που είναι τι σημαίνει η λέξη επανάσταση και τι σημαίνει και αν τελικά ο επαναστάτης είναι ένας άνθρωπος εγωκεντρικός ή ένας άνθρωπος ο οποίος κοιτάει το ευρύτερο καλό, ας πούμε. Οπότε με αυτή την υποτίμηση που νιώθει ο πρωταγωνιστής, ας πούμε, ελπίζοντας για ένα καλύτερο αύριο, έρχεται να ξεχάσει τα πάντα, προσπαθώντας να δει μπροστά και να πει ότι τα πράγματα θα αλλάξουν, τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα, θα πρέπει να παλέψουμε, να νικήσουμε το σύστημα, που το σύστημα δεν νικείται δυστυχώς ποτέ.
0: Μάθατε κάτι άλλο γι' αυτό ακριβώς που μου περιγράφετε όταν κάνατε τη ταινία? Γιατί σίγουρα είχατε στο νου σας αυτό το θέμα για το Quiet Life. Μάθατε κάτι βαθύτερο?
1: Νομίζω το βαθύτερο που έμαθα είναι τελικά ότι...
0: Κάτι περισσότερο εννοώ.
1: Νομίζω ότι αυτό που με εντυπωσίασε το Quiet Life ήταν πώς οι άνθρωποι αποφασίζουν να μην γνωρίζουν την αλήθεια. Αυτό. Είτε αυτό λέγεται... Είναι μέσα από τα συστήματα, τα κυβερνητικά, είτε είναι μέσα από τους απλούς ανθρώπους. Ναι.
0: Η βία γεννιέται από την εξουσία ή από το φόβο?
1: Από το φόβο της εξουσίας, νομίζω. Mm.
0: Και είναι πιο επικίνδυνη η βία που δεν φωνάζει?
1: Νομίζω ότι η βία που δεν φωνάζει, που τελικά στην εποχή μας αρχίζει λίγο να βρει στο δρόμο της και να φωνάζει, σίγουρα είναι πιο επικίνδυνη, γιατί πολλοί μπορούν να πούνε δεν την είδαν.
0: Μάλιστα. Δεν την άκουσαν.
1: Δεν την είδαν, δεν την άκουσαν, ναι.
0: Έχετε πει ότι κάποια πράγματα δεν εκλείπουν ποτέ και ένα από αυτά είναι η βία.
1: Αλήθεια?
0: Βεβαίως.
1: Ωραία τα λέγατε.
0: Βεβαίως, σε μια συνέντευξή σας. Πώς βλέπετε τη βία σήμερα, μιας και έχουμε πολλά πολλά παραδείγματα?
1: Νομίζω ότι η βία σήμερα είναι άνευ προηγουμένου. Δηλαδή έχει μεταφερθεί, δεν ξέρω, υπάρχουν πάρα πολλές γυναικοκτονίες. Είναι αυτό ένα απίστευτο, ας πούμε, σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή νομίζω ότι είχαμε ξεπεράσει όλα αυτά τα θέματα του σοβινισμού και της υποτίμησης του γυναικείου φύλου. Και με εντυπωσιάζει κάθε φορά που βλέπω ότι αυτό όχι μόνο δεν έχει αλλάξει, αλλά έχει μεγενθήσει κιόλας. Και νομίζω ότι η βία ενυπάρχει πια σε κάθε σχέση σχεδόν, ας πούμε. Δηλαδή από τη βία της απομόνωσης γιατί δεν σου έκανα like, ή του bullying, ή του harassment, ή του bullying, ή τη βία των πολέμων, ή τη βία των νέων στα σχολεία και στις μεταξύ τους. Δηλαδή δεν ξέρω πού οδεύει αυτή η κοινωνία έτσι όπως πηγαίνει. Φαίνεται λίγο μαύρη, να πω την αλήθεια. Δεν θα ήθελα να είμαι τόσο αρνητικός, αλλά διαβάζω συνεχώς ότι, ας πούμε, παράδειγμα, τους τελευταίους δύο μήνες στην Ελλάδα είχαμε παραπάνω από 200 κρούσματα βία στα σχολεία, με μαχαιρώματα, με ξυλοδαρμούς, με σεξουαλικές κακοποιήσεις. Και πραγματικά δεν ξέρω. Και νομίζω το πρόβλημα είναι ότι και κανείς να μιλήσει γι' αυτό, δεν ξέρω αν υπάρχει κανείς που θέλει να ακούσει γι' αυτό. Είναι...
0: Αυτή είναι πολύ μεγάλη κουβέντα που λέτε.
1: Ναι.
0: Το αν θέλει κάποιος να ακούσει. Γιατί ο κόσμος, έχω την αίσθηση ότι έχει αρχίσει και μιλάει. Ασχολούμαστε με το θέμα, με το πρόβλημα.
1: Μιλάμε γιατί θέλουμε να μιλήσουμε, όχι γιατί θέλουμε να μας ακούσουν ή οι άλλοι θέλουν να μας ακούσουν. Δηλαδή είναι όλο από εμάς για μας. Και είναι, αυτό νιώθω ότι έχουν κάνει λίγο τα social media, ας πούμε.
0: Πιστεύετε ότι η κοινωνία μας έχει μάθει να μην αναγνωρίζει τη βία όταν δεν έχει αίμα?
1: Τελευταία νομίζω, στα τελευταία χρόνια νομίζω ότι έχει αρχίσει να την αναγνωρίζει. Πάντα, ξέρετε, όταν αρχίζει η αναγνώριση ενός φαινομένου, φτάνουμε στο άλλο άκρο. Όπου ξαφνικά όλα, αυτά, όλα τα ονομάζουμε ότι είναι αυτό το φαινόμενο, ας πούμε, της βίας και του harassment και τα λοιπά, το οποίο έχει μια πολύ μεγάλη λογική, γιατί είναι στην αρχή του και καλώς συμβαίνει. Και νομίζω ότι... Ναι, νομίζω ότι πια έχουν αρχίσει να μιλάνε και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό.
0: Ο σκηνοθέτης πιστεύετε ότι οφείλει να καταγγείλει ή να φωτίζει ή και τα δύο?
1: Νομίζω και τα δύο. Το καταγγέλλω ακούγεται λίγο σαν να είναι στρατευμένη τέχνη. Δεν νομίζω ότι η καταγγελία του κουνάω το δάχτυλο και ο διακτισμός περνάει πια. Δεν αφορά κανέναν. Έτσι αλλιώς ζούμε σε μια εποχή που η εποχή είναι πάρα πολύ διαλεκτική θεωρητικά ή σε πρώτο επίπεδο επιφανειακά.
0: Η λέξη οφείλει σας αρέσει ή σας έκανε να νιώσετε ευθύνη, άβολα ή θετικά? Τι ο σκηνοθέτης οφείλει?
1: Νομίζω ότι ο σκηνοθέτης οφείλει και δεν οφείλει. Γιατί πρώτα οφείλει στον εαυτό του να εξελίσσεται ο ίδιος. Δεν είναι εκεί προϊόν μιας εποχής και προϊόν μιας κοινωνίας. Είναι ο ίδιος αυτόφωτος. Άρα το οφείλει πρώτα στον εαυτό του. Δηλαδή νομίζω ότι ένα από τα σημαντικότερα μαθήματα στην καλών τεχνών, μιας και το είπατε, είναι ότι ο δημιουργός έχει ευθύνη στο κοινό του, όση ευθύνη έχει και το κοινό στο δημιουργό.
0: Μάλιστα. Και επιστρέφοντας στην βία, ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στη βία και στην εξουσία για σας?
1: Εννοείται σαν προϊόν από που προέρχεται, ας πούμε.
0: Ακριβώς.
1: Νομίζω ότι η εξουσία παράγει η βία και η βία παράγει η εξουσία. Νομίζω ότι είναι αλληλένδετα. Δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να τα ξεχωρίσει εύκολα. Και το βλέπουμε τώρα με αυτό που συμβαίνει, που κάνει η Αμερική, ας πούμε, στον πόλεμο.
0: Ζούμε σε πιο ελεύθερες κοινωνίες ή νιώθετε ότι ζούμε σε πιο εκλεπτισμένες μορφές ελέγχου?
1: Α, το δεύτερο σίγουρα.
0: Το δεύτερο σίγουρα.
1: Ναι, ξέρετε, τελευταία διάβασα έναν πάρα πολύ σπουδαίο φιλόσοφο που μου άρεσε πάρα πολύ, τον Μπιονγκ Τσουλ Χαν. Είναι Βορειοκορεάτης και μιλάει στο βιβλίο του «Τοπολογία της βίας», μιλάει πάρα πολύ καθαρά για το πώς τελικά η εποχή έχει διαφοροποιηθεί και από την κοινωνία της αντίστασης, όπου είχαμε έναν ορατό εχθρό, έχουμε κάνει εχθρό τον εαυτό μας, γιατί πάντα μπορούμε για κάτι καλύτερο. Άρα ο ίδιος πιστεύει ότι κάποια στιγμή η κοινωνία θα αυτοκαταστραφεί, γιατί ο άνθρωπος θα λέει πάντα μπορώ καλύτερα, είναι στα χέρια μου, άρα έχει έναν εχθρό που είναι ο εαυτός του. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για το πώς έχει αλλάξει η κοινωνία μας και έχει εκλεπτηθεί και έχει αλλάξει και αυτόν που πολεμάμε.
0: Σας έχει εμπνεύσει αυτό για να κάνετε κάτι καινούριο?
1: Όχι αυτό ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι γράφω, είμαι τώρα στο δεύτερο draft ενός σεναρίου Princess λέγεται, που μιλάει για το toxic positivity και για όλο αυτό το φαινόμενο το well-being και το να αισθανόμαστε καλύτερα και πώς τελικά λέγοντας τον εαυτό μας αυθυποβαλόμαστε και γινόμαστε καλύτεροι.
0: Με τον νευρογλωσσικό προγραμματισμό.
1: Παράδειγμα, ας πούμε, με το NLP.
0: Με το life coaching.
1: Τα οποία όλα είναι παράγωγα, ας πούμε, και τα οποία τελικά νομίζω ότι δεν αλλάζουν τίποτα. Δηλαδή, ίσως αλλάζουν σε ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά ήταν πάρα πολύ μπερδεμένοι, ας πούμε, και απλώς τους δώσαν τη δυνατότητα να ορίσουν το στόχο λίγο καλύτερα. Απλώς η αλήθεια είναι ότι αυτό το NLP έχει σχεδόν αλλάξει την έννοια της θρησκείας. Δηλαδή αρχίζουμε να πιστεύουμε σε ένα άλλο πράγμα που είναι ο εαυτός μας και ο Θεός είναι ο εαυτός μας και εμείς είμαστε οι θεοί που μπορούμε να αλλάξουμε τον εαυτό μας, το οποίο μάλλον θα συνέβαινε κάποια στιγμή, γιατί και η θρησκεία, τώρα ας πούμε πάμε σε αυτό το θέμα, είναι μεγάλο. Δεν ξέρω πώς μπορεί να κάνει update στη σημερινή εποχή, τέλος πάντων. Οπότε νομίζω ότι αυτό το ζητούμενο του life coaching, NLP, well-being και θα γίνω καλύτερος, έχει να κάνει με το προηγούμενο που είπαμε, ότι αν εγώ γίνω καλύτερος θα είμαι και καλύτερο προϊόν και θα καταφέρω περισσότερα και όλα άπτονται στα χέρια μου, ας πούμε, να τα καταφέρω μέχρι που θα καώ τελείως και δεν θα έχω πια τίποτα να πω, τίποτα να κάνω και θα δουλεύω 48 ώρες το 24ωρο.
0: Ξέρετε, πριν από πάρα πολλά χρόνια βρέθηκα σε ένα NLP.
1: Α, μπράβο.
0: Του Ντόνι Ρόμπινς μάλιστα, στα Ντόκλαντς.
1: Πολύ, είναι και αναγνωρισμένο όνομα.
0: Και ειλικρινά Πολλές φορές τα βράδια το σκέφτομαι τι ήταν αυτό που έζησα. Ήταν 5 ημέρες από το πρωί στο βράδυ.
1: Μάλιστα.
0: Και σκέφτομαι ειλικρινά τι ήταν αυτό που έζησα. Αλλά αρκεί να σας πω ότι είδα ανθρώπους να φτάνουν στην κορυφή της δικής τους ζωής, ενώ πνευματικά, και να πέφτουν στον γκρεμό τους.
1: Βεβαίως.
0: Και πολλές φορές αναρωτιέμαι η ιστορία αυτή του life coaching. Μήπως χρειάζεται μία...
1: Έναν
0: έλεγχο ακριβώς αυτό.
1: Εγώ τώρα, επειδή πάντα όταν γράφω ένα σενάριο κάνω μεγάλη έρευνα, γιατί προσπαθώ πρώτα απ' όλα να καταλάβω το θέμα πλήρως αυτού του πράγματος που διαπραγματεύομαι, να το πούμε έτσι. Συζήτησα με διάφορους ψυχιάτρους αναγνωρισμένους, οι οποίοι όλοι λέγανε δεν ξέρω για τι πράγμα μιλάς, δεν είχαν καμία ιδέα επ' αυτού.
0: Αλήθεια.
1: Κάποιος είπε ναι, κοιτάξτε να δείτε, το γνωρίζω. Είναι ένα πολύ μικρό πραγματάκι μέσα σε ένα τεράστιο χάος που λέγεται processing, ας πούμε, του ανθρώπου. Και το θέμα είναι τελικά ότι η εποχή μας έχει καταφέρει να πουλάει προϊόντα με έναν τέτοιο τρόπο και να φαίνονται ότι κανείς μπορεί να τα εμπιστευτεί. Αυτό είναι φοβερό, ας πούμε. Δηλαδή το life coaching, ας πούμε, και τα NLP και τα timeline therapy και όλα αυτά τα πράγματα, ας πούμε, είναι πολύ μικρά πράγματα τα οποία, αν κάτι συμβεί στον χαρακτήρα, στον άνθρωπο που το κάνει, δεν είναι αυτοί οι άνθρωποι σε θέση να τον επαναφέρουν.
0: Σωστά. Δηλαδή,
1: συνήθως αυτοί οι άνθρωποι που το κάνουν αυτό βγαίνουν πιο μπερδεμένοι από ό,τι προηγουμένως, γιατί προσπαθείς να τους εγκυβωτήσεις κάτι το οποίο τους λέει η κοινωνία ότι πρέπει να γίνει έτσι, γιατί αν θες να γίνεις επιτυχημένος πρέπει να έχεις αυτό το μοντέλο στο μυαλό σου. Άρα είναι τελείως κοινωνικό προϊόν. Άρα γίνεσαι δούλος ενός κοινωνικού γίγνεσθε, ας πούμε. Νομίζω ότι είναι πολύ εκλεπτισμένη η εξουσία και η μορφή της.
0: Έχετε αναρωτηθεί ποτέ μήπως η κουλτούρα της αυτοβελτίωσης είναι μία πράξη ενδυνάμωσης ή μία μορφή τελικά πειθαρχίας, νέας πειθαρχίας?
1: Δύσκολο ερώτημα. Νέας πειθαρχίας από ποιον?
0: Νέας πειθαρχίας από το ίδιο το ρεύμα της αυτοβελτίωσης. Ότι μαθαίνεις να πειθαρχείς σε αυτό.
1: Νομίζω ότι σίγουρα είναι αυτό. Σίγουρα είναι μια νέα μορφή πειθαρχίας και αν το διευρύνει λίγο κανείς αυτό θα καταλάβει ότι θα δει μάλλον ότι υπάρχει ένα μοντέλο πραγμάτων πώς πρέπει να λειτουργούν τα πράγματα και αν δεν ακολουθείς αυτό, είτε αυτό λέγεται ακόμη και πώς προβάλλεται κανείς στο Instagram, στα Twitter και όλα αυτά, ας πούμε, νομίζω ότι υπάρχει μια φόρμα, μια νόρμα πια πώς πρέπει να είσαι για να είσαι αποδεκτό σε μια κοινωνία. Δηλαδή το διαφορετικό χτυπιέται, δεν είναι αποδεκτό. Νομίζω ότι ναι, δυστυχώς είναι πολύ ελεγχόμενα όλα αυτά κάπως.
0: Πώς κινηματογραφείται, αναρωτιέμαι, η αόρατη πίεση? Θα μπορούσατε να μου απαντήσετε σε αυτό το ερώτημα?
1: Η αόρατη πίεση. Νομίζω ότι η αόρατη πίεση δεν κινηματογραφείται, δημιουργείται. Νομίζω ότι είναι...
0: Με την ατμόσφαιρα.
1: Με την ατμόσφαιρα, με την απόφαση το τι κάνει η κάμερα και ποιος είναι η κάμερα και ποιος είναι αυτός που βλέπει. Νομίζω ότι, τουλάχιστον στις δικές μου ταινίες, αυτό που προσπαθώ πάντα να κάνω είναι να... ή τέλος πάντων στην τελευταία ταινία, αυτό... Η κάμερα ήταν το POV της κυβέρνησης της Σουηδικής που δεν έδινε το άσυλο, ας πούμε. Είχε αυτό το τετράγωνο που είναι μία λίμπο, τους είχε μέσα σε ένα τετράγωνο που είναι λίμπο, που είναι όλα τέλεια, αλλά δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τίποτα. Αυτό ήταν το νόημα εξ αρχής. Και αυτοί περιμέναν απλώς από κάποιον άλλο να τους πει αν μπορούν να ξαναξεκινήσουν τη ζωή τους ή όχι, κάνοντας το ένα λάθος μετά το άλλο.
0: Για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, βρίσκεστε στο τρίτο πρόγραμμα και στην εκπομπή Ευγενή Μέταλλα. Είμαι η Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη και συζητάμε με τον Αλέξανδρο Αβρανά, το διεθνή σκηνοθέτη. Θέλω να περάσω σε ένα πραγματικά δημιουργικό καινούριο για σας, για το μηχανισμό της απολυταρχίας, για την αντιποίηση της αρχής, για κάτι που σας έχει πολύ εμπνεύσει και ετοιμάζεστε να αφηγηθείτε τις ημέρες του Πολυτεχνείου μέσα από το βλέμμα ενός χαφιέ. Θέλω πολύ να μου μιλήσετε γι' αυτό.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό είναι μέσα σε αυτά τα σενάρια τα πιο παλιά που λέγαμε. Είναι ένα σενάριο το οποίο εγώ το έγραψα με τον Σταύρο Παμπαλή, τόσο σεναριογράφο που και στο Quiet Life και στο Πριν Είσαι Εσύ είμαστε μαζί. Το οποίο διάβασα το βιβλίο και εντυπωσιάστηκα, γιατί είχε όλη την ανάγκη. Βρήκα καταρχάς ότι είναι ένα πάρα πολύ σημερινό πράγμα όσον αφορά το νόημά του. Δηλαδή το βιβλίο, το οποίο βέβαια είναι εν γέννη πολύ κοντά στην ελληνική πραγματικότητα, γιατί μιλάει για τον εμφύλιο και όλα αυτά τα οποία εμένα δεν με αφορούν, γιατί η ταινία θέλω να είναι μια πιο παγκόσμια ταινία, δεν είναι μια ταινία για την Ελλάδα, και νομίζω ότι η Ελλάδα πια δεν είναι στο στόχαστρο με τη λογική ότι κοιτάμε την Ελλάδα για να καταλάβουμε τον κόσμο.
0: Mm-hmm.
1: Άρα αυτό που εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι η έννοια της επανάστασης, γιατί νιώθω ότι πια οι νέες γενιές δεν επαναστατούν, δεν έχουν κάνει τη λέξη επανάσταση και αντίδραση και αντίσταση στο λεξιλόγιο τους. Με ενδιαφέρε να το βγάλω από τα κόμματα, με ενδιαφέρε να μιλήσω για την ελευθερία, με ενδιαφέρε να μιλήσω για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι τελικά αντιδρούν πάνω σε ένα σύστημα, κάτι όταν όλοι σιωπαίνουν. Το θέμα του Χαφιέ, ξέρετε, είναι πάρα πολύ εύκολο ο καθένας να γίνει Χαφιές. Δεν είναι τυχαίο ότι στην εποχή της Χούντας
0: υπήρχαν τόσοι.
1: Υπήρχε ο μισός πληθυσμός ήταν ρουφιάνοι. Και όχι στην Ελλάδα μόνο, και στην Ανατολική Γερμανία,
0: ναι,
1: και
0: βέβαια,
1: στη Ρωσία και τα λοιπά. Δηλαδή,
0: είναι διεθνές το φαινόμενο.
1: Ναι, είναι διεθνές το φαινόμενο. Και τελικά πόσο το να μην μιλάμε μας κάνει συμμετοχούς, ή πόσο τελικά στο να είμαστε εμείς καλά είμαστε ικανοί να θάψουμε 5-6. Οπότε μέσα από αυτό το πρίσμα μιας κατάστασης τελείως απολυταρχικής, που νομίζω ότι πια η Ευρώπη και γενικότερα ο κόσμος τίνει πάλι προς το φασισμό, αυτή είναι η αίσθηση που έχω, στο αποφασίζω και διατάζω, και όλα υπό το πρίσμα μιας άλλου τύπου, για ένα καλό ας πούμε, παράδειγμα ας πούμε, ότι θα χτυπήσουμε την τρομοκρατία, θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο, που τελικά ας πούμε μάλλον δεν έχουν καταφέρει και πολλά πράγματα σε αυτό το τομέα. Το ίδιο, με την ίδια πρόφαση και η Χούντα της Ελλάδος είπε θα σώσουμε την Ελλάδα από το διασυρμό και από το ξεφτιλίκι ας πούμε την εποχή, και κανείς δεν κουνήθηκε τότε, κανείς δεν το κατάλαβε ας πούμε, και κράτησε 7 χρόνια. Νομίζω ότι είναι θέματα που αφορούν και θα συνεχίσουν να μας αφορούν με μια γενικότητα και μια προσέγγιση πολύ ανθρώπινη, αν θέλουμε, αν θέλετε να το πω. Γιατί τελικά νομίζω ότι μέσα σε όλες τις ταινίες μου θα καταλάβει κανείς ότι αυτό που με ενδιαφέρει είναι ο άνθρωπος και η συμπεριφορά του μέσα σε ένα σύστημα και πώς το σύστημα επηρεάζει τον άνθρωπο. Οπότε κάτι παρόμοιο νομίζω είναι και αυτή η ταινία, ας πούμε, η οποία είναι και ένα μαγικό βιβλίο του Αλέξανδρου Κοντζιά.
0: Mm-hmm. Είναι πιο αποκαλυπτικός ο θήτης από το θύμα?
1: Το θύμα νομίζω είναι πάντα πιο αποκαλυπτικό. Ποιος δέχεται να γίνει θύμα, ποιος αρέσκεται να είναι θύμα, ποιος τελικά πάλεψε για κάτι άλλο και κατέληξε να είναι θύμα. Νομίζω το θύμα αποκαλύπτει. Ο θήτης είναι η καθαρή γραμμή της εξουσίας.
0: Ο Χαφιές είναι η ιδεολογία ή η ψυχική δομή, τοποθετείτε μέσα σας?
1: Ο Χαφιές είναι, δεν νομίζω ότι είναι ιδεολογία. Σίγουρα θα υπάρχουν και άνθρωποι που το πιστεύουν αυτό, αλλά νομίζω ότι είναι καθαρά ανθρώπινη, όχι ανάγκη, δομή, ψυχική δομή, είναι προϊόν μιας κοινωνίας. Δηλαδή οι δοσύλλογοι της Χούντας δεν τους κατανοώ σε καμία περίπτωση. Κάποιοι από αυτούς αναγκαζόταν να γίνουν. Οι πιο πολλοί βέβαια το κάνανε γιατί θέλανε να έχουν ένα καλύτερο αύριο για τον εαυτό τους.
0: Προσωπικά ωφέλη.
1: Προσωπικά ωφέλη. Και κυρίως αυτές είναι οι εικόνες που έχουμε για το Χαφιέ. Και κυρίως αυτοί οι χαφιέδες που τελικά το κάνανε γιατί αναγκαστήκανε, νομίζω ότι δώσαν και τέλος στη ζωή τους, γιατί δεν αντέχανε να υπάρχουν με αυτή τη σκέψη.
0: Ναι, η ιστορία το έχει δείξει. Αρκετοί από αυτούς, έτσι είναι όπως το λέτε. Πώς γεννιέται μέσα στον άνθρωπο η ανάγκη να υπακούει?
1: Από την οικογένεια. Νομίζω ότι η έννοια της υπακοής είναι κάτι το οποίο δεν είναι απαραίτητος κακό. Το θέμα είναι σε τι υπακούει. Και πόσο υπακούει. Και πόσο τιμωρείται εάν δεν υπακούσει. Νομίζω ότι αυτά προσπαθεί και η σύγχρονη παιδαγωγική να επαναδιαπραγματευτεί, αφήνοντας τα παιδιά πιο ελεύθερα.
0: Ναι, είναι γεγονός αυτό.
1: Το οποίο τελικά εγώ αναμένω να δω πώς, ποια είναι τα αποτελέσματα αυτά, διότι ίσως και η πολλή ελευθερία στα παιδιά τελικά να οδηγήσει σε ένα αντίθετο αποτέλεσμα. Νομίζω ότι πάντα το μέτρο είναι κάτι που αφορά τους πάντες.
0: Ο φασισμός είναι ιστορικό φαινόμενο ή διαχρονική ροπή, για να σας κάνω τις δύο τελευταίες ερωτήσεις σχετικά με αυτό το θέμα?
1: Ιστορικό φαινόμενο είναι σίγουρα, συμβαίνει ανά τους αιώνες. Διαχρονική ροπή νομίζω ότι είναι η ανάγκη του ανθρώπου για το απόλυτο και την απόλυτη εξουσία, αλλά και ο άνθρωπος πολλές φορές έχει αποδείξει ότι αισθάνεται πιο ασφαλής να είναι θύμα παρά θήτης. Άρα νομίζω ότι είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να πει ότι είναι το ένα ή το άλλο. Πάντως η ιστορία δείχνει ότι πολλοί άνθρωποι όταν αισθάνονται αδικημένοι οδηγούνται στο φασισμό ή στο νεοφασισμό ή οτιδήποτε. Δηλαδή δεν τυχαίο ότι στην Ανατολική Γερμανία οι σημερινοί νεοναζί είναι αυτοί που ήταν πριν Ανατολικό Γερμανία, ας πούμε. Είναι αυτοί που δεν πήραν ποτέ αυτά που τους υποσχεθήκανε. Είναι αυτοί που βρεθήκαν σε μια ζωή πάρα πολύ μίζερη και καταπιεσμένη. Ξέρετε, αυτό, νομίζω κάπως έτσι οδηγούν τα πράγματα.
0: Αν κοιτάξουμε και κάπου κοντά, βλέπουμε ότι και πριν από κάποια χρόνια και στην Ελλάδα αυτό που συνέβη ήταν μια συγκεκριμένη, πώς να το πω, ένα συγκεκριμένο μέρος της κοινωνίας που ένιωθε ενδεχομένως αυτά που λέτε.
1: Ξέρετε, μέσα
0: και γι' αυτό πήγε εκεί.
1: Νομίζω ότι μέσα σε αυτό, νομίζω κανείς πρέπει να δει άρρηκτα συνδεδεμένα και την παιδεία.
0: Φυσικά.
1: Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ τεχνιέντος φτιαγμένο έτσι ώστε η παιδεία πια όλο και να αυθύνει, όλο και να μην φτάνει σε βάθος, όλο και να υπάρχει λιγότερη παιδεία στον κόσμο. Και δηλαδή κανείς τώρα πια, δηλαδή μιας και είπατε για την τεχνητή νοημοσύνη, ήρθε το AI, όλοι μας το χρησιμοποιούμε γιατί μας δίνει γρήγορα αποτελέσματα σε κάποια πράγματα που όμως μπορούμε να τα κάνουμε μόνοι μας. Οι νέες γενιές που δεν θα έχουν μάθει πια τον τρόπο σκέψης, αλλά θα ξέρουν να πατάει το κουμπί και να βγαίνει χοντρή και να λένε γράψε μου την περίληψη μιας ταινίας, αυτό, νομίζω ότι χάνεται όλη η παιδεία και η σκέψη που οδηγεί στο πώς θα γραφτεί αυτό. Άρα χάνεται και η κρίση. Αφού χάνεται η κρίση, λοιπόν, κανείς μπορεί να πει ότι θα δούμε διάφορα φαινόμενα ανθρώπων που πια δεν έχουν κρίση και δεν έχουν και την παιδεία.
0: Έτσι είναι. Το αποφασίζω και διατάζω είναι μια πολιτική γλώσσα ή πιστεύετε ότι είναι μια υπαρξιακή στάση?
1: Νομίζω το αποφασίζω και διατάζω, αν μιλάμε τώρα σε κυβερνητικό επίπεδο, είναι καθαρά εξωστική γλώσσα. Δεν είναι... Είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τον απολυταρχισμό ή τον κρυμμένο φασισμό ή οτιδήποτε. Τώρα σε προσωπικό επίπεδο νομίζω ότι είναι αδυναμία και φόβος. Αυτοί οι άνθρωποι που είναι έτσι, που τελικά γίνονται και βίαιοι, νομίζω ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν μιλήσει ποτέ με τον εαυτό τους.
0: Ας περάσουμε λοιπόν σε ένα κεφάλαιο των υπαρξιακών αναζητήσεων. Ας κάνουμε μια βουτιά, ένα μακροβούτι και να σας ρωτήσω, ο άνθρωπος είναι από τη φύση του βίαιος ή εύθραυστος? Αληθινά, τι πιστεύετε?
1: Νομίζω ότι ο άνθρωπος δεν είναι τίποτα από τα δύο, εξαρτάται από το περιβάλλον στο οποίο θα μεγαλώσει. Κανονικά θα λέγαμε ότι οι πρώτοι άνθρωποι ασκούσαν βία, σκοτώναν ζώα, σκοτώναν άλλους ανθρώπους, δεν υπήρχαν, αλλά υποτίθεται ότι η εξέλιξη του ανθρώπου βασίζεται και όλα σε αυτό, το ότι ο άνθρωπος έχει εκλεπτιστεί. Τα ένστικτά του φυσικά και είναι βία, γιατί έχουν να κάνουν με την επιβίωση, αυτό είναι προφανώς γνωστό από όλους. Άρα νομίζω ότι πάντα είναι όλα αλληλένδετα, δηλαδή δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να πει το ένα ή το άλλο.
0: Υπάρχει δυνατότητα μεταμόρφωσης, πιστεύετε σε αυτό?
1: Εγώ πιστεύω ότι η παιδεία είναι αυτό που μεταμορφώνει τον άνθρωπο. Και η παιδεία προσφέρει και καλύτερες συνθήκες ζωής και καλύτερη περισσότερο οργανωμένη σκέψη χωρίς να χρειάζεται ψευτοδιορθώσεις, να το πω έτσι, αυτή υποβόλης.
0: Το κακό είναι επιλογή ή αδυναμία?
1: Δεν ξέρω κανέναν που να κάνει κακό και να λέει έκανα κάτι κακό όταν το κάνει.
0: Άρα αυτό είναι αδυναμία.
1: Νομίζω είναι αδυναμία ή είναι εγωπάθεια ή είναι φόβος ή είναι εγωκεντρικότητα ή είναι ναρκισισμός. Νομίζω ότι όλοι φτάνουν στο κακό, δηλαδή τώρα αν μιλάμε για ένα κακό το οποίο δεν μπορεί κανείς να το διαπραγματευτεί, όπως είναι το να σκοτώσεις έναν άνθρωπο, που και αυτό πάλι είναι υποσυζήτηση. Δηλαδή αυτό κάνει το σίνεμα τέλος πάντων. Δηλαδή το Love Me Not αυτό έκανε, ας πούμε. Η γυναίκα η οποία σκότωσε, έκαψε, ας πούμε, μία που της μοιάζει για να πάρει τα λεφτά της ασφάλειας, που είναι πραγματική ιστορία, ας πούμε, τελικά φτάνει να τη συμπαθείς γιατί υπάρχει κάποιος που είναι περισσότερο κακός από αυτήν. Και τελικά διαπραγματεύει την ταινία, την ηθική και πώς αυτή αλλάζει. Άρα λοιπόν νομίζω ότι θα ήταν λάθος να φτάσουμε σε απόλυτες νόρμες και να πούμε αυτό είναι το κακό και αυτό. Δηλαδή σίγουρα είναι, ναι.
0: Μπορεί η τέχνη να λειτουργήσει ως πράξη κάθαρσης?
1: Θεωρητικά ναι. Θεωρητικά ναι. Νομίζω ότι εγώ το έχω ζήσει αυτό με το Miss Valence, ας πούμε, και με το Quiet Life. Που ήταν πράγματα πιο... Που ήταν ταινίες, ειδικά το Miss Valence. Είδα ανθρώπους οι οποίοι βιώσαν, ας πούμε, το... Είδανε πώς τα παιδιά τους βιαστήκαν από τον άντρα τους, ας πούμε, που δεν το γνωρίζανε μέχρι κάποια στιγμή.
0: Σας είχε βρει και μία κυρία, θυμάμαι, που λέγατε σε μία παλαιότερη συνέντευξη.
1: Βέβαια, στο Τορόντο και όλα. Και πολλοί άλλοι. Αλλά Υπάρχουν επίσης άνθρωποι που έχουν πέσει θύματα ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης, ας πούμε, τα οποία βλέπουν ότι αυτές οι εικόνες δεν είναι μόνο σε αυτούς, έχουν υπάρξει και σε άλλους. Οπότε βλέπουν τελικά ότι αυτοί δεν κάναν κάτι κακό, γιατί είναι ένα βασικό πράγμα αυτό, ας πούμε, στο πώς οι άνθρωποι αυτοί που βιώνουν αυτές τις καταστάσεις τελικά δεν τους βγάζει η κοινωνία απ' έξω σαν προβληματικούς ή σαν θύματα και τους... αλλά προσπαθεί να τους ξαναφέρει μέσα. Η κάθαρση, λοιπόν, αναλόγως τι θεωρούμε κάθαρση και σε ποιον αναφερόμαστε.
0: Σκέφτομαι τις αρχαίες τραγωδίες, όπου στο τέλος πάντοτε υπάρχει κάθαρση, και κάθε υπόθεση ζωής, στο τέλος της, συνήθως υπάρχει κάθαρση.
1: Νομίζω ότι το σινεμά οφείλει να προσφέρει μια κάθαρση, ασχέτως αν η κάθαρση αυτή είναι ο εύκολος ή ο δύσκολος δρόμος. Σίγουρα αυτό που δεν συμφωνώ είναι ότι πρέπει να υπάρχει παντού ένα happy end, γιατί πια η εποχή μας είναι βαριά και έτσι όλοι πρέπει να χαμογελάμε στο τέλος και να πάμε να τρώμε σουβλάκια μετά και να το ξεχνάμε. Σίγουρα. Νομίζω όμως ότι μπορεί να το κάνει. Αλλά ξέρετε, πρώτα για να το κάνει αυτό, πρέπει πρώτα να βγει ταινία στους κινηματογράφους. Πρέπει κανείς να πάει στον κινηματογράφο να το δει και να είναι έτοιμος να λάβει την κάθαρση. Οπότε είναι ένα δύσκολο φαινόμενο.
0: Ποια είναι η σκέψη σας για τη λέξη ελπίδα? Τα συναισθήματά σας για αυτή τη λέξη?
1: Νομίζω ότι η ελπίδα πια... Κάποτε οι άνθρωποι ελπίζανε για ένα μεγαλύτερο καλό. Τώρα νομίζω ελπίζουμε για κάτι προσωπικό. Άρα έχει αλλάξει νόημα. Δηλαδή ο καθένας ελπίζει ότι θα είναι καλύτερη η ζωή του. Δεν ελπίζει σε μεγάλες ιδέες και ιδανικά όπως υπήρχαν, που τελικά αποκαλύφθηκε ότι μάλλον ήταν μόνο στα χαρτιά και όχι στην πράξη. Γιατί όπου μπαίνει ο άνθρωπος τελικά δεν μπορεί να υπάρχει ποτέ το απόλυτο καλό. Άρα λοιπόν νομίζω ότι η ελπίδα σίγουρα είναι αυτό που όλοι έχουν ανάγκη, αλλά που τελικά περιορίζεται στο προσωπικό.
0: Συνοψίζοντας, θα ήθελα να μας πείτε τι να περιμένουμε από εσάς το επόμενο διάστημα.
1: Αν όλα πάνε καλά, ετοιμάζω 2 ταινίες. Η μία είναι στη Γερμανία για Toxic Positivity, και η άλλη θα είναι στην Ελλάδα για το Πολυτεχνείο, φαντάζομαι με διαφορά ενός έτους, ας πούμε.
0: Με ορίζοντα με ένα πλάνο το 27 και το 28 ενδεχομένως.
1: Στην καλύτερη περίπτωση.
0: Εύχομαι καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και στις δύο. Οι πλατφόρμες άνοιξαν νέους δρόμους, δημιούργησαν νέα φίλτρα ή νιώθετε ότι αφαίρεσαν κάτι από τη μαγεία?
1: Νομίζω ότι αρχικά ήταν πάρα πολύ καλό, γιατί μην ξεχνάτε, δημιουργηθήκαν ως επιτοπλίστο ή βρήκανε ευρείας αποδοχής στην περίοδο της καραντίνας, του COVID, που όλος ο πλανήτης ζούσε τότε αυτό το καινούργιο φαινόμενο, ας πούμε. Και νομίζω ότι έδωσε κάτι πάρα πολύ καλό και έκανε και προσιτό ένα περιεχόμενο κινηματογραφικό και σε σκηνοθέτες και σε ανθρώπους απλούς, οι οποίοι, ξέρετε, δεν είναι ότι οι κινηματογράφοι στην Ελλάδα, παράδειγμα, παίζουν κάθε μέρα όλες τις καλές ταινίες. Ακολουθούν τη μόδα και την εποχή. Λογικό. Παρά τα αυτά, όμως, νομίζω ότι πια έχει φτάσει ένα κορεσμό. Δηλαδή, καταρχάς, είναι πολλές φορές για εμάς τους σκηνοθέτες είναι πιο εύκολο να πεις πράγματα μέσα από την τηλεόραση, γιατί ο χρόνος είναι πολύ μεγαλύτερος. Δηλαδή, σε ένα μίνι σειρά 6 επεισοδίων ή 8, έχεις πολύ περισσότερο χρόνο να αναλύσεις πράγματα που στο σινεμά δεν μπορείς. Γιατί, ξέρετε, στο σινεμά έχουμε πάθει και κάτι ακόμη. Ακολουθούμε πάρα πολύ το αμερικάνικο πρότυπο.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε πρέπει όλα τα πράγματα της πλοκής και της δραματουργίας να ακολουθούν συγκεκριμένη ρότα και ύφος, όσο και να προσπαθείς να το σπάσεις. Αυτό τελικά είναι δεσμευτικό σε έναν βαθμό. Γι' αυτό βλέπουμε και τελευταία οι ταινίες γίνονται όλο και πιο μεγάλες. Βλέπουμε την ανάγκη των σκηνοθετών να μιλήσουν για περισσότερα πράγματα και να φτάνουν στα 160 λεπτά, στα 180 λεπτά. Είναι 3 ώρες και. Επίσης, ένα βασικό, η διαφορά, πάντως η μαγεία έχει χαθεί. Αλλά πάντα η μαγεία χάνεται όταν κάτι είναι πάρα πολύ προσβάσιμο. Και χάνεται και η θέση του να πει κανείς, εγώ τώρα πάω κινηματογράφο. Κλείνουν τα φώτα. Έχεις έναν ήχο μελετημένο και όχι τον ήχο του iPad ή του κινητού ή του iPad στη καλύτερη, ας πούμε. Και είσαι και προσιλωμένος. Δεν είσαι δηλαδή... Στο σινεμά είσαι προσιλωμένος, ενώ ας πούμε στο σπίτι σου σταματάς, πας να φας, μιλάς με τη γυναίκα σου, σηκώνεις το τηλέφωνο. Έχει χαθεί η ταύτιση, ας πούμε, με το.
0: Ναι, είναι γεγονός. Δεν αφιερώνεις το χρόνο.
1: Όχι.
0: Και αυτό το βάθος, τέλος πάντων, που αφιερώνεις στον κινηματογράφο.
1: Που έρχεσαι αντιμέτωπος εσύ σε ένα σκοτεινό χώρο με την ταινία. Με αυτό που θέλει να σου πει ο δημιουργός και με την ιστορία στην οποία διαδραματίζεται στην οθόνη μπροστά στα μάτια σου, ας πούμε.
0: Και τελικά τι μπορεί να κάνει ο κινηματογράφος που δεν μπορεί να κάνει καμία άλλη τέχνη?
1: Νομίζω ο κινηματογράφος, κοιτάξτε να δείτε, οι σκηνοθέτες είναι σκληραγωγημένοι άνθρωποι. Δηλαδή είναι λίγο αιμονικοί, να το πω έτσι. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Είναι ένα μικρόβιο, γιατί η δημιουργία είναι ένα μικρόβιο. Η δημιουργία, όταν τα πράγματα ρέουν στο μυαλό σου και το έργο τέχνης δημιουργείται, είτε αυτό είναι ταινία, είτε είναι εικαστικά, είτε είναι οτιδήποτε, αυτό δεν μπορείς να το ξεπεράσεις. Πάντα θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε, πάντα θα συνεχίσουμε να ελπίζουμε και κυρίως πάντα θα προσπαθούμε να βλέπουμε τι είναι αυτή η εποχή και πώς μπορούμε εμείς να την κάνουμε καλύτερη ή να προτείνουμε ότι ίσως θα ήταν καλύτερα έτσι.
0: Και τελειώνοντας και αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με τον κινηματογράφο, λίγες ερωτήσεις ακόμη πριν το τέλος, mm-hmm. που έχουν να κάνουν με τη ζωή σας, με την προσωπική σας ματιά στο σήμερα. Τι εννοώ? Πώς είναι η ημέρα ενός κινηματογραφιστή, ενός σκηνοθέτη, αληθινά, μπορείτε να μας πείτε?
1: Βεβαίως. Αναλόγως σε ποια φάση. Δηλαδή,
0: σωστά, όταν γυρίζεται ή όχι μια ταινία, βεβαίως.
1: Αν κανείς, όταν συνήθως ψάχνουμε για θέματα, υπάρχει ένα φαινόμενο κλεισίματος. Υπάρχει πολύ διάβασμα, τουλάχιστον εγώ κάνω αυτό. Διαβάζω πάρα πολύ, βλέπω διάφορα πράγματα. Με λιγότερη διάθεση να βγω έξω, γιατί υποτίθεται έρχομαι από το έξω και προσπαθώ να βρω έναν τρόπο να ξαναέρθω σε επαφή με αυτά που με αφορούν και που σκέφτομαι και που αφορούν την κοινωνία. Όταν λοιπόν αυτό κάπως βρεθεί ένα θέμα, είτε αυτό είναι ένα βιβλίο, είτε είναι ας πούμε ένα θέμα όπως είναι το toxic positivity που λες, μα κάποιος πρέπει να μιλήσει γι' αυτό. Και αρχίζεις να ψάχνεις τον τρόπο που θα μιλήσεις γι' αυτό και μπαίνει και ο σεναριογράφος και όλα αυτά. Τότε είναι μια περίοδος επίσης προσήλωσης, που συνήθως εγώ τότε σταματάω να βλέπω και σινεμά.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, δυστυχώς, δεν ξέρω, σταματάω να βλέπω...
0: Ενδιαφέρον στοιχείο πάντως,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Δηλαδή είναι τόσο η προσπάθεια το να δημιουργήσει κάτι νέο που οτιδήποτε, που δεν έχεις κουράγιο να δεις κάτι άλλο που έχει κάνει κάποιος άλλος. Γιατί όλα αυτά μπαίνουν σαν προσλαμβάνουσες γενικότερα. Μάλιστα. Αφού λοιπόν περάσει αυτή τη φάση, η οποία είναι αρκετά επώδυνη, γιατί το να δημιουργήσει μια ταινία από την αρχή έχει διάφορα πράγματα που ξεπερνούν το απλώς που μου αρέσει και απλώς που μου κάνει κέφι και απλώς μου λέει κάτι και πρέπει να δεις πώς αυτό θα επικοινωνήσει, περνάει τα διάφορα στάδια του σεναρίου που συνήθως ενδιαμέσως εμπλέκονται και οι παραγωγοί, οπότε αρχίζουν και μπαίνουν διάφορες φωνές μέσα στην ιστορία, γιατί ξέρετε μια ταινία είναι του σκηνοθέτη αλλά είναι και του παραγωγού.
0: Βεβαίως,
1: όπως αργότερα είναι και του ηθοποιού, δηλαδή είναι όλη η δημιουργικά στοιχεία μιας ταινίας. Εγώ γενικότερα, επειδή δεν κάνω ούτε διαφήμιση ούτε πολλά άλλα πράγματα, είμαι γενικότερα πολύ ταγμένος σε αυτό και αφιερώνω πάρα πολύ χρόνο σε αυτό. Υπάρχουν άλλοι σκηνοθέτες οι οποίοι ταυτόχρονα τραβάνε διαφημιστικά ή κάνουν θέατρο, οπότε κάπως σπάει αυτό. Σίγουρα.
0: Σας αρέσει το θέατρο?
1: Να κάνω θέατρο ή να το βλέπω?
0: Να κάνετε.
1: Μου αρέσει πάρα πολύ, ξέρετε, μου αρέσει πάρα πολύ, ναι, γιατί το έκανα παλιότερα συνήθως όταν ανάμεσα στα σενάρια και στο να βρεθούν τα χρήματα για την παραγωγή, πέρα ότι τελειώναν τα χρήματα και κάπως έπρεπε να ζήσω, ήταν κυρίως η επικοινωνία με τους τοπίους και με το έργο κάποιου άλλου, ας πούμε. Οπότε, το οποίο ξέρετε και αυτό είναι πάντα το έργο κάποιου άλλου, πρέπει να βρεις το κομμάτι του έργου που σε αφορά και σένα για να μπορέσεις να το φωτίσεις αν θέλεις, χωρίς να παραποιήσεις το έργο του άλλου βέβαια, αν γίνεται. Αλλά νομίζω ότι έχει μια δράση και μια ελευθερία το θέατρο σε σχέση με τον κινηματογράφο, γιατί δεν είναι απαραίτητο ότι πρέπει να αντιγράψεις την πραγματικότητα της ζωής. Και εκεί νομίζω χωράει πολύ φόρμα και ελευθερία όσον αφορά την έκφραση.
0: Υπάρχει βιβλίο που δεν έχετε ξεπεράσει?
1: Νομίζω το «Μάζα και εξουσία» του Κανέτη.
0: Μάλιστα. Και τι ρόλο παίζει τέλος η μουσική στη ζωή σας?
1: Είναι πολύ περίεργη. Παλιά άκουγα πάρα πολύ μουσική, μετά ξαφνικά συνειδητοποίησα ότι πέρασα πολύ μοναξιά κατά περιόδου στη ζωή μου, ας πούμε, και συνειδητοποίησα ότι ο μοναδικός μου φίλος ήταν η μουσική, τόσο που το μίλησα και σταμάτησα να ακούω.
0: Σας θύμιζε τη μοναξιά?
1: Ίσως, ναι. Στις ταινίες γενικότερα, εγώ χρησιμοποιώ τη μουσική πάντα και αυτή σαν πολιτικό σχόλιο ή σαν κάτι που μιλάει για το χαρακτήρα, όχι τόσο για να δημιουργήσω το συναίσθημα στο θεατή ή να χειραγωγήσω το συναίσθημα του θεατή, κάτι που κάνει πάρα πολύ επιτυχώς ο αμερικανικός κινηματογράφος και πολλοί άλλοι σκηνοθέτες. Θεωρούσα πάντα ότι το σινεμά πρέπει να έχει μια αυστηρότητα και μια καθαρότητα στην οποία η μουσική πολλές φορές το μαλάκωνε. Κάπως έτσι, πάντα μου αρέσει η μουσική και τώρα ακούω πάλι πολύ μουσική, διάφορα πράγματα, ψάχνοντας και για τις ταινίες και...
0: Αλλά πάντοτε με την αναζήτηση αυτή νιώθω.
1: Νομίζω ότι όλα...
0: σκέφτεστε τις ταινίες και λογικό είναι.
1: Νομίζω ότι ένα σκηνοθέτης δεν ξεχνάει ποτέ την ταινία. Να πω την αλήθεια, δεν ξεχνάει ποτέ, ναι. Γιατί είναι ταυτόσιμο, δεν είναι επάγγελμα, δεν είναι θα κλείσω το φάκελο και θα τον ξαναβρω τη Δευτέρα στις 8. Δεν τελειώνει ποτέ αυτό.
0: Έτσι.
1: Αν κάτι σε απασχολεί, μια σκηνή δεν δουλεύει ή το σενάριο δεν δουλεύει, αυτό θα συνεχίζει να σε απασχολεί συνειδητά ή ασυνείδητα, κυρίως συνειδητά. Οπότε, ξέρετε, δεν υπάρχουν Σαββατοκύριακα, δεν υπάρχουν βράδια, δεν υπάρχουν τίποτα. Είναι όλα λίγο τέχνη. Δεν είναι πολύ ευχάριστο.
0: Όχι, αλλά είναι πολύ δημιουργικό, νιώθω, και ναι. Αυτή είναι η ζωή σας εδώ που τα λέμε.
1: Κάπως έτσι,
0: δεν
1: ναι.
0: Είναι. Mm-hmm. Θέλω μία ευχή για το τέλος. Δική σας ευχή προς τον κόσμο, προς τον εαυτό σας, προς τους φίλους σας, προς αυτούς που αγαπάτε.
1: Εγώ εύχομαι ότι όλοι οι άνθρωποι κάποια στιγμή θα βρούνε, θα καταφέρουν να ξεχάσουν τον εαυτό τους και να βρούνε την αγάπη στον άλλον.
0: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την κουβέντα.
1: Πολύ.
0: Εύχομαι να περάσατε όμορφα.
1: Πολύ, πολύ. Να το ξανακάνουμε. Ευχαριστώ.
0: Στις ταινίες του Αλέξανδρου Αβρανά η εικόνα γίνεται ένα πεδίο ηθικών και υπαρξιακών ερωτημάτων και ίσως αυτό να είναι το πιο πολύτιμο στοιχείο της τέχνης. Η δύναμη να ανοίγει ρογμές, στη σιωπή και να μας καλεί να σκεφτούμε ξανά τον κόσμο γύρω μας. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Στα ευγενή μέταλλα μένουν οι κουβέντες που αντέχουν στο χρόνο επειδή υπόθηκαν με ευθύνη και φροντίδα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη συνάντηση με μία ακόμη φωνή, μία ακόμη ιστορία, μία ακόμη κουβέντα που αξίζει για να μείνει. Από εμένα την Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη και την Έφη Γεωργοπούλου που φρόντισε τον ήχο, σας ευχόμαι μία ακόμη κουβέντα που αξίζει για να μείνει. Από εμένα την Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη και την Έφη Γεωργοπούλου που φρόντισε τον ήχο, σας

0: Ακούτε τρίτο.
1: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Mothers, A Song for Wartime, της Μάρτα Γκορνίτσκα. 21 γυναίκες, ξεριζωμένες από τον πόλεμο, ενώνουν τις εμπειρίες τους πάνω στη σκηνή. Το τραγούδι της κάνει να θυμούνται και να αντέχουν. 4 Ιουλίου, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια efestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Κλασικά τρίτο. Μαθήματα πιάνου. Διατρέχοντας το ρεπερτόριο του πιάνου σε αποκαλυπτική αναζήτηση των θησαυρών του. Επιμέλεια, παρουσίαση, Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή, Παναγιώτης Χούντας. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Όπως σας προειδέασα στο τέλος της προηγούμενης εκπομπής, το αφιέρωμά μας στον αυστριακό πιανίστα Φρίντριχ Γκούλντα θα συνεχιστεί με λίγο μεγαλύτερη έμφαση αυτή τη φορά στην ιδιότητά του ως μουσικού της jazz. Ωστόσο, θα ήθελα να ξεκινήσουμε ακούγοντας τον Γκούλντα σε κάτι κλασικό στο ρεπερτόριο για το οποίο κέρδισε από νέα ηλικία μεγάλη φήμη στη Βιέννη και όχι μόνο. Το 1959, στα 29 του χρόνια, ο Γκούλντα έδωσε ένα ρεσιτάλ στην πόλη Σβέτσιγκεν της Γερμανίας, στο οποίο μεταξύ άλλων ερμήνευσε τις παραλλαγές σε Φα Ελάσσονα του Ιόζεφ Χάιντν. Οι παραλλαγές αυτές, γραμμένες το 1793, ανήκουν στα έργα εκείνα που κάθε ενασχόληση μαζί τους, κάθε μελέτη τους, οδηγεί μόνο σε επένους και ύμνους. Πρόκειται για το τελευταίο χρονικά σετ παραλλαγών του μεγάλου κλασικού και είναι σίγουρα το πιο πλούσιο, πλήρες και εφάνταστο από όλα. Για πολλούς μελετητές και πιανίστες είναι ίσως το κορυφαίο έργο για πληκτροφόρο όργανο του συνθέτη, αν όχι ένα από τα σπουδαιότερα έργα του γενικά. Παρόλο που πρόκειται για μια στιβαρή και εν πολύς δραματική σύνθεση, δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι είναι γραμμένη σε Ελάσσονα τονικότητα, ο Χάιντν αποκάλεσε το έργο ως ένα μικρό διβερτιμέντο, γεγονός πραγματικά παράδοξο γιατί οι παραλλαγές δεν είναι ούτε πολύ σύντομες, ούτε βέβαια ανάλαφρου διασκεδαστικού χαρακτήρα. Πάντως, η ερμηνεία του Γκούλντα στο ρεσιτάλ του εκείνο του 1959 ανήκει αναμφίβολα στις ωραιότερες και πιο ουσιώδεις που έχουν γίνει ποτέ στις παραλλαγές του Χάιντν. Και την ακούμε ευθύς αμέσως.

Ακούσαμε τις παραλλαγές σε Φαελάσσονα του Ιώσεφ Χάιντν από τον Φρίντριχ Γκούλντα. Είναι αλήθεια ότι όσο και αν τα κονσέρτα για πιάνο του Σοπέν ήταν πάντα αγαπημένα των πιανιστών και του κοινού, υπήρχε ανέκαθεν μια κάποια γκρίνια εντός εισαγωγικών για την ενορχίστρωσή τους. Ακόμα και ο ίδιος ο Σοπέν παραδεχόταν ότι η ορχιστρική γραφή δεν ήταν το φόρτε του και έτσι μέσα στο πέρασμα του χρόνου υπήρξαν μουσικοί που πρότειναν τις δικές τους μικρές ή μεγάλες παρεμβάσεις στην πρωτότυπη ενορχίστρωση του Σοπέν προκειμένου να καταστήσουν τον ρόλο της ορχήστρας πιο ουσιαστικό και πιο μετέχοντα στη μουσική δράση. Ένας από αυτούς ήταν και ο ρομαντικός Ρώσος συνθέτης Μίλι Μπαλάκιρεφ, ο οποίος πρότεινε μια δική του εκδοχή για το μέρος της ορχήστρας στο πρώτο κονσέρτο του Σοπέν, στην ουσία κάνοντας μικρές τροποποιήσεις στην πρωτότυπη ενορχίστρωση, αλλά προσφέροντας και μερικές ενδιαφέρουσες δικές του προσθήκες σε διάφορα σημεία. Με αυτή τη μορφή, το πρώτο κονσέρτο του Σοπέν σε Μιελάσσονα, έργο 11, ηχογραφήθηκε από τον Φρίντριχ Γκούλντα τον Φεβρουάριο του 1954 στο Λονδίνο με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λονδίνου υπό τη διεύθυνση του Sir Adrian Boult. Και μέχρι σήμερα η εκτέλεση αυτή παραμένει η κορυφαία του κονσέρτου στην ενορχιστρωτική εκδοχή του Μπαλάκιρεφ και σίγουρα μία από τις ωραιότερες εκτελέσεις του κονσέρτου αυτού γενικά. Ας ακούσουμε το τρίτο και τελευταίο μέρος από εκείνη την ηχογράφηση, Ρόντο Βιβάτσο.

Ακούσαμε το τρίτο μέρος από το πρώτο κονσέρτο για πιάνο σε μη ελάσσονα έργο 11 του Φρεντερίκ Σοπέν στην ενορχίστρωση του Μίλι Μπαλάκιρεφ. Έπαιξε ο Φρίντριχ Γκούλντα και η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λονδίνου υπό τον Σερ Άντριαν Μπόουλτ. Είναι η εκπομπή «Μαθήματα πιάνου» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Την ίδια εποχή που ο Γκούλντα έπαιζε Χάιντν και Σοπέν και όχι μόνο, με τόση ακρίβεια, τόση έμπνευση και επιτυχία, έκανε κάτι ανίκουστο για έναν κλασικό πιανίστα του 50 και μάλιστα τόσο διακεκριμένο. Να βρεθεί τον Ιούνιο του 1956 στο περίφημο jazz club Birdland της Νέας Υόρκης και να ηχογραφήσει εκεί ένα άλμπουμ παίζοντας πιάνο ο ίδιος και έχοντας ως συνεργάτες 6 από τους πιο περιζήτητους εκτελεστές jazz εκείνης της εποχής. Ο Γκούλντα συνεργάστηκε άψογα μαζί τους, παρουσιάζοντας τόσο δικές του jazz συνθέσεις, όσο και μερικά jazz standards. Στο Birdland, στο ιστορικό κλαμπ, που ήταν το δεύτερο σπίτι θρύλων της jazz, όπως ο John Coltrane, ο Dizzy Gillespie, ο Miles Davis ή ο Thelonious Monk, ένας Βιενέζος έμπαινε και έγραφε τη δική του ιστορία. Κάποια χρόνια αργότερα, το 1964, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ της Βιέννης, ο Γκούλντα ηχογράφησε και κυκλοφόρησε ένα άλμπουμ με τον κάπως προβοκατόρικο, αν μου επιτρέπετε τον χαρακτηρισμό, τίτλο «From Vienna with Jazz», τίτλο που προφανώς απαντά στον τίτλο της διάσημης ταινίας του James Bond «From Russia with Love», που είχε κάνει την πρεμιέρα της στα τέλη του 1963 και που το 1964 πια πεζόταν σε όλο τον κόσμο. Σε αυτόν τον δίσκο, ο Γκούλντα ηχογράφησε τη μουσική του για πιάνο και μπάντα jazz, ένα υβριδικό έργο που κινείται ανάμεσα στο κλασικό κονσέρτο και τον jazz αυτοσχεδιασμό. Από την ηχογράφηση εκείνη ακούμε το δεύτερο και το τρίτο μέρος του έργου.

Ακούσαμε τη μουσική για πιάνο και jazz μπάντα του Friedrich Gulda με τον ίδιο τον συνθέτη στο πιάνο. Ας μείνουμε όμως λίγο ακόμα στο 1964 και ας ακούσουμε ένα άλλο επίσης πολύ γοητευτικό δείγμα γραφής του τζαζίστα Friedrich Gulda που ηχογραφήθηκε εκείνη τη χρονιά. Πρόκειται για ένα σύντομο και άκρος ατμοσφαιρικό κομμάτι του με τίτλο «The Air from Other Planets», «Ο αέρας από άλλους πλανήτες», το οποίο εντάχθηκε στο άλμπουμ Gulda Jazz. Για αυτό, ο αυστριακός πιανίστας συνεργάστηκε με δύο εκλεκτούς Αμερικανούς τζαζίστες, τον προβεβλημένο drummer Albert Heath και τον βασίστα Jimmy Roser. Ας τους απολαύσουμε.

Ακούσαμε το κομμάτι με τίτλο «The Air from Other Planets», «Ο αέρας από άλλους πλανήτες», με τον Friedrich Gulda στο πιάνο και τους Albert Heath και Jimmy Roser σε drums και μπάσο αντίστοιχα. Στα τέλη της δεκαετίας του 60, ο Gulda είχε μπει πια για τα καλά σε μια εποχή της ζωής του που η jazz και ο κάθε λογής μουσικός πειραματισμός κυριαρχούσε στην καλλιτεχνική του δράση, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ποτέ κάποιο απόλυτο ή αμετάκλητο τέλος στην αμιγώς κλασική του πορεία. Το καλοκαίρι του 1967, ο πιανίστας και συνθέτης ηχογράφησε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα, κατά την ταπεινή μου γνώμη, jazz άλμπουμ του, με τον γερμανικό τίτλο, σε ένα είδος αργό, «Wann ich gehe, όταν πάω». Από την ηχογράφηση αυτή θα σας πρότεινα να ακούσουμε το έργο για σόλο πιάνο με τίτλο απλά «Παραλλαγές», «Variationen». Παίζει ασφαλώς ο ίδιος ο συνθέτης και βρίσκεται σε μια στιγμή πραγματικής έμπνευσης, διεισδύοντας καταφανώς σε μια αισθητική περιοχή πέραν των ορίων του κλασικού και της jazz, του λόγιου και του αυτοσχεδιαστικού.

0: στη σημερινή εκπομπή. Ακούσαμε τις παραλλαγές σε Φα Ελάσσονα του Ιώζεφ Χάιντν, το τρίτο μέρος από το πρώτο κονσέρτο σε Μη Ελάσσονα, έργο 11 του Φρεντερίκ Σοπέν, στην ενορχίστρωση του Μίλι Μπαλάκηρεφ, δύο μέρη από τη μουσική για πιάνο και jazz μπάντα του Φρίντριχ Γκούλντα, το κομμάτι με τίτλο The Air from Other Planets και τις παραλλαγές για σόλο πιάνο επίσης του ίδιου συνθέτη, ο οποίος ήταν και ο πιανίστας σε όλα τα παραπάνω. Γεια σας.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Β' για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στην νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
4: Τραβιάτα, το αριστούργημα του Τζουζέπε Βέρντι, επιστρέφει σε μια κλασική παραγωγή υψηλής αισθητικής με την υπογραφή του Νίκου Πετρόπουλου. Η ιστορία ενός μεγάλου έρωτα, ματαιωμένου από τις κοινωνικές συμβάσεις, μας ταξιδεύει στη Γαλλία του 19ου αιώνα μέσα από εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια. Μουσική διεύθυνση Λουκάς Καριτινός. Από 18 Ιουλίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Γεια σας παιδιά! Σήμερα θα διαβάσουμε ένα βιβλίο με μια τρυφερή προσέγγιση όλων των ξεχωριστών χαρακτηριστικών του καθενός μας. Ένα βιβλίο που τονίζει με χιούμορ τις ομοιότητες και τις διαφορές μας. Ίδιοι, μα τόσο διαφορετικοί. Με κείμενο Carl Newson και εικόνες Kate Hindley.

Εγώ είμαι εγώ και εσύ είσαι εσύ. Είμαστε ίδιοι, μα τόσο διαφορετικοί. Λατρεύω το πρωινό, το ίδιο και εσύ. Δεν πίνω ωστόσο όπως ένα παιδί. Είμαι μεγάλη, είσαι μικρή. Είμαι κοντός και είσαι ψηλή. Είμαι πολύ χαρούμενη. Το ίδιο και εσύ. Δεν μπορώ να σκαρφαλώσω στο ψηλότερο κλαδί. Είμαι τρυφερή. Είσαι κακόκεφος. Είμαι ευγενικός. Είσαι λιγάκι απότομος. Λατρεύω το παιχνίδι. Σ' αρέσει και εσένα. Να κρυφτώ δεν μπορώ για να μην με βρει κανένας. Είμαι ζεστή και είσαι πολύ κρύος. Εγώ είμαι μικρή και εσύ είσαι παππούς τελείως. Έχω τεράστια πείνα και εσύ πεινάς πολύ. Έχω λιγότερα δόντια από ό,τι εσύ. Μένω πάνω από τη γη, μένεις από κάτω εσύ. Πάω πολύ γρήγορα εγώ. Εσύ γιατί είσαι τόσο αργή? Έχω βραχή, το ίδιο και εσύ. Κάνω κι εγώ μακροβούτι στη στιγμή. Εγώ κάνω ησυχία. Εσύ φωνάζεις δυνατά.

εγώ είμαι μόνη μου. Ενώ εσείς, ζωάκια πολλά. Ακούμε προσοχή. Το ίδιο κι εσείς. Μας αρέσουν ιστορίες. Παραμύθι κανείς? Σαν ανίσταξα λιγάκι. Και εσύ χασμουριέσαι πολύ. Καληνύχτα θα πω εγώ. Καληνύχτα θα πεις και εσύ.

Ήταν το βιβλίο «Ίδιοι μα τόσο διαφορετικοί» με κείμενο Καρν Νιούσον, εικόνες Κέιτ Χίνλι, από τις εκδόσεις Μινώας. Όνειρα γλυκά.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Όταν οργίζονται οι θεοί. Άραγε να εφήβρε η ανθρωπότητα τους οργίλους θεούς και την έννοια της ύβρης στην απελπισμένη της προσπάθεια να βρει επιτέλους το μέτρο. Ένα αφιέρωμα της Λένιας Ζαφυροπούλου και της εκπομπής στο διαχρονικό διαδίκτυο Κυριακή 21 και 28 Ιουνίου και 5 Ιουλίου στις 11 το βράδυ.
2: Κλασικά τρίτο.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Τρίτου, από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γελίνη που είναι στο μικρόφωνο. Μέσα από τον χώρο και τον χρόνο. Αυτό είναι το θέμα της συναυλίας που θα ακούσουμε απόψε. Της συναυλίας του πρώτου φεστιβάλ PALS, της νέας καλλιτεχνικής πρότασης του φεστιβάλ της Λουκέρνης, που επιμελείται ο Βίκινγκουρ Όλαφσον, επιλέγοντας να παίξει με έναν άκρος δημιουργικό τρόπο με τον παλμό του χρόνου. Κεντρικός άξονας της απόψινής συναυλίας είναι το πέρασμα του χρόνου και η υποκειμενική μας αίσθηση για αυτόν μέσα από ένα πρόγραμμα που ακροβατεί ανάμεσα στην απόλυτη τάξη και το χάος. Η μουσική περιπλάνηση ξεκινά με 100 μετρονόμους να χτυπούν ταυτόχρονα στην ανατρεπτική σύνθεση του Γκέργη Λίγκετη, μια υπενθύμηση της ασταμάτητης ροής της ύπαρξης. Το νήμα του χρόνου ξετυλίγεται στη συνέχεια μέσα από 3 διαφορετικά κοντσέρτα για πιάνο, όπου ο Όλαφσον συμπράττει ως σολίστ. Από το ηλεγγυώδες και συνάμα ονειρικό κοντσέρτο του Μωρίς Ραβέλ, που μοιάζει σαν να βρίσκεται έξω από την εποχή του, περνάμε στην πνευματικότητα του Άρβο Πέρτ, ο οποίος γεφυρώνει την avant-garde με την παράδοση των απλών συγχορδιών. Σειρά μετά έχει ο Γκέργη Κούρτακ, που συνδέει το σήμερα με την εποχή του Μπετόβεν, με το έργο του «Quasi una fantasia», αποδεικνύοντας πως η μουσική εκμηδενίζει τις αποστάσεις. Η αυλαία πέφτει με το μνημειώδες έργο «America, a prophecy» του Τόμας Άντες, ο οποίος διευθύνει ο ίδιος την ορχήστρα δωματίου Μάλερ που ερμηνεύει. Εδώ το βλέμμα στρέφεται στις τεράστιες ιστορικές περιόδους από την ακμή των Μάγια και την επέλαση των Ισπανών κατακτητών μέχρι την ολοκληρωτική καταστροφή ενός ολόκληρου πολιτισμού. Μία υπενθύμηση ότι παρά τις ανθρώπινες τραγωδίες η γη συνεχίζει να γυρίζει αδιάκοπα. Σπάνια ένα έργο ανοίγει μία συναυλία με τόσο ανορθόδοξο τρόπο όσο το συμφωνικό ποίημα του Γκέργη Λίγκετη. Γραμμένο το 1962, το έργο δεν απαιτεί ούτε ορχήστρα ούτε σολίστ, αλλά 100 μηχανικούς μετρονόμους. Αφού τεθούν σε λειτουργία, οι ανθρώπινες παρεμβάσεις σταματούν και οι διαφορετικοί παλμοί τους δημιουργούν ένα απρόβλεπτο ηχητικό τοπίο, όπου η τάξη και το χάος συνυπάρχουν διαρκώς. Αμέσως μετά, ο Βίκινγκουρ Όλαφσον αναλαμβάνει τον σολιστικό ρόλο στο κοντσέρτο για πιάνο σε σολ μίζωνα του Μωρίς Ραβέλ, ένα από τα πιο λαμπερά και ευρηματικά έργα του 20ου αιώνα. Ο Ραβέλ το χαρακτήριζε ελαφρύ και λαμπρό στα πρότυπα των κοντσέρτων του Μότσαρτ και του Σενσάνς. Αν και σκόπευε να το παρουσιάσει ο ίδιος, η επιδείνωση της υγείας του δεν το επέτρεψε και η πρώτη εκτέλεση δόθηκε το 1932 από τη φίλη και συνεργάτιδά του Μαργκερίτ Λόγκ με τον ίδιο στο πόντιουμ. Ο Γάλλος συνθέτης συνδυάζει την κομψότητα της κλασικής φόρμας με τις επιρροές της τζαζ που γνώρισε στο ταξίδι του στην Αμερική, δημιουργώντας ένα έργο γεμάτο χρώματα, ρυθμική ζωντάνια και δεξιοτεχνική λάμψη. Θα το ακούσουμε τώρα από τον Βίκινγκουρ Όλαφσον στο πιάνο και την ορχήστρα δωματίου Μάλερ που διευθύνει ο Τόμας Άντες.

με το ευρηματικό συμφωνικό ποίημα του Γκέργκη Λίγκετη για 100 μετρονόμους και το λαμπερό κοντσέρτο για πιάνο σε σολ μείζωνα του Μωρίς Ραβέλ με σολίστ τον Βίκινγκουρ Όλαφσον, ξεκίνησε η συναυλία που φιλοξενείται στο πρώτο φεστιβάλ Πάλς, τη νέα διοργάνωση του φεστιβάλ της Λουκέρνης που επιμελείται ο Ισλανδός πιανίστας. Την ορχήστρα δωματίου Μάλερ διεύθυνε ο Τόμας Άντες, ο οποίος παραμένει στο πόντιουμ και για τη συνέχεια της βραδιάς, όπου ο χρόνος, η μνήμη και η μουσική φαντασία συναντώνται μέσα από έργα των Γκέργκη Κούρταγκ, Άρβο Πέρτ και του ίδιου του Άντες. Ο Γκέργκη Κούρταγκ ανήκει σε εκείνους τους δημιουργούς που μπορούν να πούν πολλά με ελάχιστα μέσα. Η μουσική του είναι σχεδόν αφαιρετική, αλλά είναι όμως φορτισμένη με ένταση και πολύ συναίσθημα. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Βίκινγκουρ Όλαφσον μιλά με θαυμασμό για την ικανότητά του να δημιουργεί μέγιστη ομορφιά με ελάχιστα μέσα. Το «Quasi una fantasia», έργο 27 αριθμός 1, γράφτηκε το 1987-88 και ο τίτλος του αποτελεί έναν διακριτικό φόρο τιμής στον Μπετόβεν και τις δύο σονάτες του έργου 27. Ο Κούρταγκ άλλωστε συνήθιζε να λέει πως η μητρική του γλώσσα είναι ο Μπάρτοκ και η μητρική γλώσσα του Μπάρτοκ ήταν ο Μπετόβεν. Στο έργο αυτό όμως συναντά κανείς και τη σκιά του Σούμαν, ιδιαίτερα στο δεύτερο μέρος, όπου η ονειρική ατμόσφαιρα διαταράσσεται από μια αίσθηση ανησυχίας και μυστηρίου. Καθοριστικό ρόλο παίζει η ίδια η διάταξη των μουσικών στο χώρο. Ο συνθέτης τοποθετεί διαφορετικές ομάδες οργάνων σε απομακρυσμένα σημεία της αίθουσας, δημιουργώντας ηχητικές αντανακλάσεις και απρόσμενους διαλόγους. Το «Quasi una fantasia», έργο 27, αριθμός 1 του Γκέργκη Κούρταγκ, ερμηνεύει η ορχήστρα δωματίου Μάλερ υπό τη διεύθυνση του Τόμας Άντες και στο πιάνο είναι ο Βίκινγκουρ Όλαφσον.

Ακούσαμε το «Quasi una fantasia», έργο 27, αριθμός 1 του Γκέργη Κούρταγκ, με σολίστ στο πιάνο τον Βίκινγκουρ Όλαφσον και την ορχήστρα δωματίου Μάλερ υπό τη διεύθυνση του Τόμας Άντες. Το «Κρέντο» του Άρβο Πέρτ που ακολουθεί αποτελεί ένα από τα πιο καθοριστικά έργα της δημιουργικής πορείας του Εσθονού συνθέτη. Γραμμένο το 1968 σε μια περίοδο βαθιάς αναζήτησης, σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής και την απαρχή μιας νέας καλλιτεχνικής διαδρομής που θα τον οδηγήσει λίγα χρόνια αργότερα στο περίφημο Τιντινάμπουλι, τον δικό του τρόπο γραφής. Το έργο ξεκινά με έναν φόρο τιμής στον Johann Sebastian Bach, πάνω στο αρμονικό υπόβαθρο του πρελουδίου σε ντο μίζωνα από το καλοσυγκερασμένο κλειδοκύμβαλο, το πιάνο και η χοροδία δημιουργούν μια ατμόσφαιρα γαλήνης και βεβαιότητας. Όμως αυτή η ισορροπία δεν διαρκεί. Ξαφνικά η μουσική διαταράσσεται από εκρήξεις έντασης και σύγκρουσης. Η χοροδία περνά από τον ψήθυρο στην κραυγή, ενώ η ορχήστρα δημιουργεί ένα ηχητικό τοπίο που μοιάζει να κινείται στα όρια του χάους. Ερμηνεύει η χοροδία της ραδιοφωνίας της Κεντρικής Γερμανίας, η ορχήστρα δωματίου Μάλερ και ο πιανίστας Βίκινγκουρ Όλαφσον. Διευθύνει ο Τόμας Άντες.

Αυτό ήταν το κρέντο του Άρβο Πέρτ, που ερμήνευσαν η χοροδία της ραδιοφωνίας της Κεντρικής Γερμανίας, η ορχήστρα δωματίου Μάλερ και ο πιανίστας Βίκινγκουρ Όλαφσον, υπό τη διεύθυνση του Τόμας Άντες. Το «America, a Prophecy» του Τόμας Άντες, το τελευταίο έργο της συναυλίας μας, γεννήθηκε το 1999, όταν ο συνθέτης έλαβε από τη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης την παραγγελία για ένα έργο που θα σηματοδοτούσε την έλευση της νέας χιλιετίας. Αντί όμως για έναν εορταστικό ύμνο στο μέλλον, ο Άντες στράφηκε στο παρελθόν και σε μία από τις πιο δραματικές σελίδες της ιστορίας της Αμερικανικής Υπήρου, την κατάκτηση και την καταστροφή του πολιτισμού των Μάγια, από τους Ισπανούς κατακτητές. Το έργο βασίζεται σε κείμενα και καταγραφές της παράδοσης των Μάγια που διασώθηκαν κατά τους πρώτους αιώνες μετά την Ισπανική κατάκτηση. Οι προφητείες αυτές ακούγονται μέσα από τη φωνή της σοπράνο, ενώ απέναντί τους ο Άντες τοποθετεί λατινικούς ύμνους και μουσικά στοιχεία της ευρωπαϊκής παράδοσης, δημιουργώντας μια δραματική αντιπαράθεση ανάμεσα σε δύο διαφορετικούς κόσμους. Ιδιαίτερη θέση κατέχει η αναθεωρημένη εκδοχή του έργου, την οποία ολοκλήρωσε ο συνθέτης το 2024, προσθέτοντας ένα τρίτο μέρος. Αν τα δύο πρώτα μέρη περιγράφουν τη σύγκρουση και την καταστροφή, η νέα κατάληξη στρέφεται σε μια πιο στοχαστική θεώρηση της ιστορίας και της ανθρώπινης μοίρας. Μέσα από χοροδιακές φωνές και μια μουσική που κινείται ανάμεσα στο τελετουργικό και το οραματικό, ο Άντες θυμίζει ότι οι νικητές και οι τιμένοι παραμένουν εξίσου μέρος του ίδιου αέναου κύκλου της ζωής. Ερμηνεύει η σοπράνο Άννα Ντένις μαζί με τη χοροδία της ραδιοφωνίας της Κεντρικής Γερμανίας και την ορχήστρα δωματίου Μάλερ που διευθύνει ο Τόμας Άντες.

Με το «America, a prophecy» του Thomas Andes ολοκληρώθηκε η συναυλία του πρώτου φεστιβάλ Pulse της Λουκέρνης που επιμελείται ο Βικίνγκουρ Όλαφσον. Ένα έργο για σοπράνο, χοροδία και ορχήστρα, στο οποίο η μνήμη συναντά τον στοχασμό πάνω στην πορεία των πολιτισμών και τον αέναο κύκλο της ανθρώπινης ιστορίας. Ερμήνευσαν η ορχήστρα δωματίου Μάλερ και η χοροδία της ραδιοφωνίας της Κεντρικής Γερμανίας υπό τη διεύθυνση του ίδιου του συνθέτη με τη συμμετοχή της σοπράνο Άννα Ντένις. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γελίνη που ήταν στο μικρόφωνο, καλό σας βράδυ.

0: Ακούτε τρίτο. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Δομή και αισθητική.
1: Και βάδισαν τα επιφωνήματα, οι καλές προθέσεις, τα ανάμεικτα ρήματα, οι επεξηγηματικοί σύνδεσμοι και χωρισμοί.
0: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

τρέμω σύγκορμη και πρασινίζω σαν το χόρτο και λέω πως λίγο ακόμη και πάει, θα ξεψυχήσω. Γράφει η Σαπφό τον 6ο π.Χ. αιώνα και αποδίδει στη Νέα Ελληνική 2.500 χρόνια αργότερα ο Οδυσσέας Ελίτης. Καθαρή λυρική ποίηση, όχι μόνο με την αρχαιοελληνική έννοια του όρου, αλλά και τη σημερινή. Σύμφωνα με τον σύγχρονο ορισμό, λυρικό χαρακτηρίζεται ένα βραχή ποίημα προσωπικής αποκάλυψης ή εξομολόγησης που προβάλλει μία υποκειμενική συνείδηση, ατομική και αυτοαναλυόμενη. Στην αρχαιότητα, βασική προϋπόθεση της λυρικής ποίησης είναι η χρήση λύρας ως βασικού συνοδευτικού οργάνου, συνεπώς απαγγελία και ακρόαση της ποίησης. Η Σαπφό είναι βέβαιο ότι τραγουδά τους στίχους της κρούοντας τη λύρα της, ενώ συγχρόνως εξωτερικεύει συναισθήματα και σκέψεις και λεπτέστητες κρίσεις και αναλύσεις. Γενικότερα σήμερα, με τον όρο λυρισμός, αναφερόμαστε σε ένα σύνολο χαρακτηριστικών που απαντούν διαχρονικά στη λογοτεχνία όλων των λαών, είτε στον ποιητικό είτε στον πεζό λόγο, και τα οποία αφορούν κυρίως στην έκφραση των συναισθημάτων του λογοτέχνη, ποιητή ή πεζογράφου. Βασικό γνώρισμα είναι το έντονο στοιχείο συναισθηματικής φόρτισης που εκφράζει την εσωτερικότητα και τον ψυχισμό του δημιουργού σε σχέση με άλλα πρόσωπα και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Στη σύγχρονη εποχή, η λυρική ποίηση, χωρίς να άδεται, παρουσιάζει ομοιότητες με το αρχαίο είδος ως προς τη μορφή που αφορά στη διάρθρωση σε στροφές και ως προς το περιεχόμενο που αφορά στον υποκειμενικό χαρακτήρα. Στην αρχαία Ελλάδα έχουμε μια συνεργασία ανάμεσα στα εκφραστικά μέσα του σώματος και τα μουσικά όργανα που συνοδεύουν το τραγούδι ή την απαγγελία. Αυτός ο λυρισμός είναι τόσο πολυσύνθετος, ώστε η προσπάθεια της αναγέννησης να τον αναβιώσει καταδικάζεται σε μερική αποτυχία. Ο μεσαιωνικός λυρισμός δημιουργεί δικές του φόρμες, μπαλάντα, ρόντο, και με τον Βιγιόν εισάγει το πνεύμα των νεότερων χρόνων. Τα ιταλικά καντσόνι και τα ισπανικά ρομανθέρος είναι δείγματα του μεγαλείου του ρομαντικού λυρισμού, στον οποίο κυριαρχεί ο Πετράρχης. Η Γερμανία, ως κοιτίδα του προτεσταντισμού, εγγενιάζει με τον Γκέτε και τον Σίλα τον σύγχρονο λυρισμό, ο οποίος εκφράζει το υπέρτατο άπλωμα της ψυχής και τη σύνθεσή της με το αχανές του κόσμου. Αναβιώνουν μεν τα ρομαντικά στοιχεία, αλλά συνδέονται με μίαν αποσύνθεση της ιστορίας και του υποκειμένου, με αποτέλεσμα μία παράδοξη επιστροφή σε σύνδεση του λυρικού με το επικό, απάντηση την οποία αποτελεί ο αντικειμενικός λυρισμός. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

Ακούτε τρίτο. Κάρτ Ποστάλ για την πράξη της μετάφρασης. Μεταφράστριες και μεταφραστές ταχυδρομούν στο τρίτο πρόγραμμα ένα νοερό επιστολικό δελτάριο προς συγγραφέα της μεταφραστικής πορείας τους. Αλέξανδρος Κυπριώτης προς Ingeborg Bachmann, Κυριακή 5 Ιουλίου στις 5, σε επανάληψη Παρασκευή 11 Ιουλίου στις 6.30 το απόγευμα. Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς.

0: Άλκηστης από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι και φυσικά καλό μήνα, πιάσαμε Ιούλιο. Είστε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε σε απευθείας μετάδοση την εκπομπή «Ο ήχος της νύχτας» και μαζί σας στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Παναγάκης. Τον ήχο, τον καλό ήχο που φτάνει σε εσάς, ρυθμίζει η εκλεκτή ηχολήπτρια μας, η Σταματία Σούλτη. Σταματία, καλησπέρα. Το τηλέφωνο μας είναι το 210-6013-167. Είστε πάντα ευπρόσδεκτοι στην νυχτερινή μας παρέα. Με μουσικούς όρους λοιπόν, αν θεωρήσουμε ότι ο Ιούνιος είναι το πρελούδιο, τότε οι επόμενοι δύο μήνες είναι τα μέρη αυτού του αριστουργήματος που λέγεται ελληνική καλοκαιρινή σουίτα. Πιστεί λοιπόν εμείς στη συνήθειά μας, στην αρχή κάθε μήνα μοιραζόμαστε με όλους και όλες εσάς τους δίσκους που ακούσαμε τον προηγούμενο μήνα και θεωρούμε ότι πολύ απλά αξίζει τον κόπο να σας προτείνουμε. Άλλωστε, όπως έχουμε πει, γενικά μας φαντάζομαι σαν μια μεγάλη παρέα που συζητάει εδώ στο στούντιο για μουσική, όπως άλλες παρέες μιλάνε για ποδόσφαιρο, θυμίζω ότι διανύουμε μέρες μουντιάλ. Και πάλι λοιπόν δεν ξέραμε τι να το διαλέξουμε, ξεχωρίσαμε με πολύ κόπο 10 ηχογραφήσεις που νομίζω αξίζουν την προσοχή μας και ξεκινάμε με μια θαυμάσια κυκλοφορία σύγχρονης μουσικής. Ο Anders Hillborg είναι ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους σύγχρονους συνθέτες της Σουηδίας, γεννημένος το 1954. Τα πιο σημαντικά του έργα είναι συμφωνικά και η πολυεπίπεδη, καλύτερα πολυπρισματική του γραφή, λένε ότι προσομοιάζει με το λεξιλόγιο του οικαστικού του Όλαφουρ Έλιασον. Μια σημαντική επιρροή πάντως σίγουρα είναι ο Γιώργη Λίγκετη. Ακούσαμε λοιπόν ένα εξαιρετικό δίσκο με το πρώτο κονσέρτο για πιάνο, το κονσέρτο για τσέλο και άλλα δύο συμφωνικά έργα. Εμείς επιλέγουμε το νυχτερινής αισθητικής, μάλλον την νυχτερινής αισθητικής εισαγωγή, το πρώτο μέρος από το κονσέρτο για τσέλο, την Σουηδική Ορχήστρα Δωματίου Διεθνή, ο Κρίστιαν Κάλσεν, και σολίστ είναι ο Νίκολας Αλστεντ.

Συμπαγής γραφή, γεμάτη λυρισμό, ήταν το πρώτο μέρος από το κοντσέρτο για τσέλο του Σουηδού Anders Hillborg. Θα παραμείνουμε λοιπόν στη Σκανδιναβία. Ένας από τους καλύτερους δίσκους που ξεχωρίσαμε αφορά τη μουσική για πιάνο του Carl Nielsen. Τον έχουμε συνδυάσει κυρίως με τις 6 εξαιρετικές συμφωνίες του, πλην όμως ο εθνικός συνθέτης της Δανίας έχει γράψει και πολλά και ενδιαφέροντα έργα για πιάνο. Ακούμε ένα μικρό δείγμα, το Allegretto από τη Συμφωνική Σουίτα του 1894 με τη σκιά του Johannes Brahms, να είναι αρκετά έντονη όπως θα καταλάβετε, στο πιάνο η πολύ καλή Ρίκε Σάντμπεργκ.

Για εσάς που ενδιαφέρεστε για ρεπερτόριο έξω από τα συνηθισμένα, σας προτείνουμε ανεπιφύλακτα αυτόν τον δίσκο με τα έργα του Carl Nielsen για πιάνο από την Ρίκη Σάντμπεργκ. Υπάρχει όμως και το βασικό πιανιστικό ρεπερτόριο. Η επόμενη μας επιλογή αφορά δύο κοντσέρτα του Wolfgang Amadeus Mozart. Ο νεαρός Καναδοπολωνός Γιάν Λισέτσκι είναι ο σολίστ και την ορχήστρα της Βαμβέρης διευθύνει ο 67χρονος Αυστριακός, ο Μάνφρεντ Χόνεκ, που όπως σας έχω πει πολλές φορές είναι ένας από τους πιο σημαντικούς και πλέον αθόρυβους μαέστρους της εποχής μας. Θυμίζω τα θαύματα που κάνει και στο Πίτσμπουργκ των ΗΠΑ. Επιλέγουμε λοιπόν το φινάλε από το κοντσέρτο σε μίφεση μίζωνα, ένα μοντέρνο Steinway πιάνο και μια σύγχρονη ορχήστρα και πραγματικά θαυμάστε την αίσθηση ιστορικού ύφους αυτών των σπουδαίων καλλιτεχνών.

Ένας πολύ όμορφος δίσκος με δύο κοντσέρτα για πιάνο του Wolfgang Amadeus Mozart, το ένα το 22ο, στο πιάνο Γιάν Λισέτσκι και την ορχήστρα της Βαμβέργης διευθύνει ο Manfred Honeck. Αφήνουμε για λίγο την κλασική μουσική. Πριν από λίγες ημέρες είχαμε και μια ολοκένουργη ηχογράφηση του μπασίστα και σπουδαίου συνθέτη της jazz, του Steve Swallow. Στα 85 του χρόνια δεν έχει να αποδείξει τίποτα, μας παρουσιάζει ένα δίσκο με νέα πολύ όμορφες και απλές, αλλά όχι απλοϊκές μελωδικές συνθέσεις. Ο τίτλος του λέγεται «Χειμωνιάτικα τραγούδια», μάλλον θα έπρεπε να λέγεται «Τραγούδια του καλοκαιριού».

Η επόμενη μας επιλογή λοιπόν είναι μια ηχογράφηση του 1988 που βρισκόταν στα συρτάρια του πιανίστα Fred Hairs, μια συνεργασία με τον παραγνωρισμένο σπουδαίο κιθαρίστα τον Mick Goodrick. Ο Hairs λοιπόν πρότεινε στον ιδιοκτήτη της ECM, τον Manfred Eicher, να την κυκλοφορήσει τόσα χρόνια μετά και ειδού μια πραγματικά υπέροχη ηχογράφηση. Ακούμε το Soul Eyes του Mal Waldron.

Fred Hairs, Mick Goodrick, τους ακούσαμε στο show Lies του Mile Waldron. Επιστροφή στην κλασική μουσική και σε ένα δίσκο με ορχιστρικά έργα της Mel Bonnie. Σας έχουμε διηγηθεί την ιστορία της Γαλλίδας συνθέτριας που έζησε από το 1858 έως το 1937 και θα μπορούσε η ζωή της να είναι ένα κανονικό κινηματογραφικό μποέμ δράμα με νεανικούς έρωτες, οικογενειακές προκαταλήψεις, αποτυχημένους γάμους, παιδιά εντός και εκτός γάμου, κηδείες και πάει λέγοντας. Η ουσία πρόκειται για μια εξαιρετική Γαλλίδα συνθέτρια της μεταρομαντικής εποχής που έγραψε σχεδόν 300 έργα. Ακούμε την Οφιλία από το 1909, η επιρροή του Σαλ και Χλέν στην ορχήστρωση είναι προφανής. Την ορχήστρα του BBC της Σκωτίας διεθνή ο Ρουμόν Γκαμπά.

Η συνθέτρια Mel Bonney σε ένα δίσκο με έργα συμφωνικής μουσικής, άρωμα γαλλικής μουσικής δωματίου για τη συνέχεια και μάλιστα εκλεκτό άρωμα που περιλαμβάνει τις δύο σονάτες για βιολί και πιάνο του Γκαμπριέλ Φορέ, καθώς και μεταγραφές πολύ γνωστών τραγουδιών του. Σε αυτό το δίσκο γνωρίσαμε και έναν καταπληκτικό Καναδό βιολονίστα, δεν τον ξέραμε, που λέγεται Κέρσον Λέονγκ. Μαζί του ο Γάλλος πιανίστας, ο Τζόναθαν Φουρνέλ. Επιλέγουμε το φινάλε της περίφημης νεανικής πρώτης σονάτας Ελαμίζων από το 1876.

Αν θέλετε μια πρώτη επαφή με το έργο του Γκαμπριέλ Φορέ, αυτός ο δίσκος του βιολονίστα Κέρσον Λέονγκ είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία. Από το χώρο του βιολίου όμως είναι και η επόμενη μας επιλογή. Η Αλίνα Ιμπραχίμοβα, πολύ γνωστή στο χώρο, μια από τις καλύτερες μουσικούς της γενιάς της, μόλις 40 ετών, με το Γάλλο πιανίστα τον Σεντρίκ Τιμπεργκέν, παίζουν εδώ και πολλά χρόνια και μόλις πριν από λίγες ημέρες κυκλοφόρησε μια νέα ηχογράφηση, η αρχή ενός κύκλου με τις 10 σονάτες για βιολί και πιάνο του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν. Παίζουν με όργανα εποχής, ακούνται θαυμάσια, στους απολαύσουμε στο φινάλε από τη σονάτα σε φαμίζωνα, την ξέρετε σαν την σονάτα της άνοιξης.

η βιολονίστρια, η Αλίνα Ιμπραχίμοβα και ο πιανίστας ο Σεντρίκ Τιμπεργκέν, στην αρχή ενός εξαιρετικά υποσχόμενου νέου κύκλου ηχογραφήσεων με τις σονάτες, τις 10 σονάτες του Λούντβιχ Φαν Μπετόβεν. Πλησιάζουμε έτσι προς το τέλος, ένας δίσκος με τίτλο Milestones που συνδυάζει τον Ζωσκίν Ντιπρέ, τον Ιγκόρ Στραβίνσκι και τον Μάιλς Ντέιβις, δεν τον λες και πολύ συνηθισμένο, αλλά ένα υπέροχο πρόγραμμα λοιπόν από τον βιολονίστα και καλλιτεχνικό διευθυντή της Σουηδικής Ορχήστρας, ο Modernt, τον Χιούγκο Τιτσιάτη. Ακούσουμε ένα μικρό δείγμα, μια διασκευή του Σελίμ, ένα πολύ λυρικό κομμάτι από το Live Evil του Miles Davis από το 1971.

Ένας πολύ όμορφος δίσκος που συνδυάζει τον Josquin des Prez, τον Νικό Σταβίση και τον Miles Davis. Ακούσαμε το Selim, είναι το ανάστροφο του Miles. Ένα λυρικό κομμάτι από το Live Evil του Miles Davis, το δίσκο το 1971. Ήρθε η ώρα όμως για το φινάλε με τη φωνή της Cecil McLaurin Salvant, μια μοναδική καλλιτέχνης. Στο τελευταίο του δίσκο τραγουδάει κυρίως The Standards, ο δίσκος έχει τίτλο With Every Breath I Take, τραγουδάει για πρώτη φορά με ορχήστρα και μια φανταστική ευρωπαϊκή ορχήστρα, την Ολλανδική Μετροπόλ Ορκέστ. Ένας απολαυστικός δίσκος, ο Σάλιβαν Φόρτνερ, ο σύζυγός της, είναι πάντα στο πιάνο. Διαλέγουμε λοιπόν το Sophisticated Lady του Duke Ellington. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν ο Παναγιώτης Παναγάκης, σας παρουσίασε την εκπομπή «Ο ήχος της νύχτας». Τον ήχο ρύθμισε η εκλεκτή Σταματία Σούλτη. Σταματία, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό μήνα κιόλας. Να είστε καλά, καλή σας νύχτα και συνεχίστε να ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου ως τις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση ΟΠΑΝΔΑ. Πληροφορίες opanda.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Το κάλεσμα ακόμα και η κραυγή, δυνατή ή υπόκοφη, υπόκοφη σαν προσευχή. Όλα αυτά είναι στοιχεία από τα οποία εμπνέεται η συνθέτριά μας, η Κάριν Ρέγκβιστ, στο έργο της «Τίλε ντι Νάχτ». Μία ανθρώπινη φωνή που αξίζει να ακουστεί και μία φωνή που σκίζει το σκοτάδι. Το «Κούλνινγκ» είναι μία σουηδική παραδοσιακή τεχνική τραγουδιού που προέρχεται από παραδοσιακά το κάλεσμα των ποιμένων προς τα ζωντανά τους. Ένα υψίσχνο σχεδόν, ουρλιαχτό σχεδόν, που τρόμαζε τους θηρευτές επίσης. Και αντίστοιχα ένα τραγούδι χωρίς βιμπράτο ασφαλώς. Και ο στόχος της συνθέτριας είναι να δημιουργήσει αυτή την ατμόσφαιρα της προστασίας μέσα από την κραυγή, να διώξει τα κακά δαιμόνια. Και ο στίχος που δίνει το όνομά του, δηλαδή το τι που χρησιμοποιείται για τον τίτλο του κομματιού, είναι της εβραϊκής καταγωγής ποιήτριας Νέλι Σάξ. Η κραυγή λοιπόν που σκίζει το σκοτάδι.

Έτσι λοιπόν ήταν το Teile dich Nacht της συνθέτριάς μας, η οποία προσπάθησε να ασκήσει τη νύχτα μέσα από τους στίχους της Νέλι Σάξ, η συνθέτρια, η Καρίν Ρέγκφιστ, και μια προσδόκητη, ένα προσδόκητο καθρέφτισμα βασισμένο στο ίδιο ποίημα, το έργο, το μουσικό έργο του Ισάνγ Γιούν, Teile dich Nacht λοιπόν. Και εδώ στο κέντρο της μουσικής μετουσίουσης βρίσκεται η τερατώδης αδικία, η κτηνοδία των φασιστών του 20ου αιώνα και η κόλαση των στρατοπέδων συγκέντρωσης. Έργο λοιπόν αυτό το οποίο ολοκληρώνεται με ένα όραμα αποκάλυψης και οι άνθρωποι ξυπνούν.

Η Σανγκιούν λοιπόν σκίζοντας τη νύχτα. Και σε παρόμοιο κλίμα, φίλοι μου, και στη μουσική του Κάρλ Αμαντέους Χάρτμαν, η ζωή και η μουσική αυτού του συνθέτη είναι συνδεμένη με τον αγώνα ενάντια στις ναζιστικές φρικαλαιότητες και την αγωνία για τον άνθρωπο του 20ου αιώνα. Όντας εκτός των άλλων ανοιχτά μαρξιστής, αποτέλεσε ακόμα πιο ξεκάθαρο στόχο για τους φασίστες. Έχοντας γεννηθεί το 1905, έζησε όλη την τρομερή ιστορία από την επανάσταση της Βαυαρίας και την καταδικασμένη Βαυαρική Σοβιετική Δημοκρατία, έπειτα την άνοδο και την κυριαρχία του εθνικοσοσιαλισμού. Για τη μουσική του έλεγε πως βουτάμε μεγάλο πάθος και ρίχνεται αναμειγνύοντας φουτουριστικά στοιχεία, νταντά και τζάζ. Η μουσική του σίγουρα φέρει στοιχεία από τη μουσική του Μπάρτοκ και του Στραβίνσκι. Ασφαλώς λοιπόν το Τρίτο Ράιχ τον στοχοποίησε και τον απομόνωσε, όμως εκείνος δεν προσπάθησε ποτέ να διαφύγει από τη Γερμανία. Συνέθεσε το Μιζέρε για τα πρώτα θύματα του Ντάχαου το 1934 και έπειτα το 1939 ένα ακόμα λαμέντο, το κονσέρτο του για βιολί και ορχήστρα. Αργότερα λοιπόν έγραφε έχοντας πια απογοητευτεί, ίσως απομυθοποιήσει και τον υπαρκτό σοσιαλισμό στην πρώην Σοβιετική Ένωση, η απειλή προς την τέχνη θα πηγαίνει πάντα χέρι-χέρι με την απειλή προς τον άνθρωπο. Κονσέρτο Φουνέμπρ.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Φεστιβάλ Κρουστών της Εναλλακτικής Σκηνής. Ένα συναρπαστικό τριήμερο αφιερωμένο στην τέχνη των κρουστών. Συναυλίες, εργαστήρια και master classes προσκαλούν το κοινό σε μια μοναδική εμπειρία ήχων και εκρηκτικών ρυθμών. Συμμετέχουν τρίο Benny Greb, τρίο Ruven Rupik, Αλεξέη Γκερασίμες, Ρωσάνα Μαϊλάν και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Τρίτο Φεστιβάλ Κρουστών.

0: 1, 2 και 3 Ιουλίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Τσελίστας. Τσελίστας. Βενσέν Κουρτουά. Στο Plein Soleil. Είναι μουσική για ταινία από την ίδια, ομώνυμη ταινία. Plein Soleil. Ντανιέλ Έρτμον, ο οποίος έπαιζε κλαρινέτο, και Ρόμπιν Φίνκερ, σαξόφωνο.

είπαν εμφάνιση των τρόλ στην σκανδιναβική μυθολογία. Sigurd, ο τρόλ μπρούρα. Ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της νορβηγικής folk. Τραγουδίστρια εδώ και δεκαετίες. Παρά τον Sigurd Hole.

και συνέχεια με τους Yatra Quartet, που στην γλώσσα Hindi σημαίνει το ταξίδι. Ακούμε τα λέγκα.

Στο βιολί, Alice Baron. Κλαρινέτο, George Lightholm. Κρουστά, Will Roberts, Marimba. Και τσέλο, Richard Phillips. Οι διοργανωτές πάντα υπογραμμίζουν στα προγράμματα για τον κόσμο που θα τους απολαύσει. Είναι πέρα από τα κλασικά κουαρτέτα που έχετε ακούσει και έχετε δει. Ήταν Γιάτρα Quartet. Και τώρα Μικαέλα Αντάλογα με τη Φουτζάρα, παραδοσιακό όργανο της Σλοβακίας.

η Μικαέλα Αντάλοβα, παρόλο που είναι ντράμερ, κουστή, χειρίζεται και τη φουτζάρα αλλά και το φλάουτο. Παρέα με τον κοντραμπασίστα από την Νορβηγία,

Μπέατα Χλαδένκοβα, πιάνο και σύνθεση στο Λανφό. Λοιπόν, και τώρα πάμε σε ένα σχήμα που έχει δύο Σκανδιναβούς και δύο Αφρικανούς. Και από τις χώρες καταγωγής, τα αρχικά πρώτα δύο γράμματα δημιουργούν και το όνομα του σχήματος. Μόνο Σουέζι, Μοζαμβίκη δηλαδή, Νορβηγία, Σουηδία.

κατάγονται από 4 διαφορετικές χώρες: Μοζαμβίκη, Νορβηγία, Σουηδία και Ζιμπάμπουε. Εξού και τα αρχικά από τις δύο πρώτες λέξεις της κάθε χώρας. Μόνο Σουέζι. Λόκο Ιεμούκα, έτσι ονομάζεται το κομμάτι που ακούσαμε.

Και από εκεί πάμε στο διεθνιστή Wouter Van Den Abele της κάτω χώρες Βέλγος, ο οποίος είχε συμμετάσχει στο 2004 στο project Χατζηδάκης. Παρέα εδώ πέρα με Μπάου Σισόκο και Μόλα Σίλα. Ο Σενεγάλη.

Γεννήθηκε στο Λόκερεν, Βέλγιο, Ουτρέχτη σπουδές και κάνει διεθνή καριέρα. Βότερ Βαντενάμπελ, εξαίρετος βιολιστής, εδώ με τον Μπάο Σισόκο, στο Κόρα και Μολασίλα. Μένουμε όμως στη Δυτική Αφρική για τον Σάμπα Τουρέ. White Crocodile Blues.

0: Blues του Λευκού Κροκόδιλου. White Crocodile Blues. Σάμπα Τουρέ, δεξιοτέχνη στην κιθάρα. Και μια ιστορία πραγματική που έζησα, το οποίο ήταν λες και μετά, όταν γύριζα πίσω στην Ελλάδα, λέω τώρα το έζησα αυτό. Είμαι σε ταξί στην Άκρα και ξαφνικά ακούω από το ραδιόφωνο ένα κομμάτι μουσικό το οποίο μου κόλλησε. Ήταν μεγάλο σε διάρκεια και το πολύ ωραίο είναι ότι και ο ταξιτζής του άρεσε αυτό το κομμάτι και το τραγουδούσε. Οπότε κάποια στιγμή, αγγλόφωνοι όπως είναι, οι Γκανέζοι, και το ρωτάω τι είναι αυτό και μου λέει αυτό και αυτό. Το γράφω σε ένα χαρτί, πού μπορώ να το βρω αυτό το πράγμα, μου λέει στο New Market. New Market, νέα αγορά, είναι η τεράστια υπαίθρια αγορά της Άκρα. Πασίγνωστη σε όλους τους κατοίκους και στους ξένους που την επισκέπτονται. Βρέθηκα εκεί, έψαξα. Δεν ήθελε και πολύ προσπάθεια, το βρήκα. Υπάρχει μόνο σε κασέτα, μα εγώ το θέλω σε CD. Βρέθηκε και ένα CD. Το CD έπαιζε, δεν έπαιζε, πατούσε, δεν πατούσε μέσα στο μηχάνημα. Τέλος πάντων το βρήκα το κομμάτι. Μου είχε κάνει εντύπωση η φωνή του βασιλιά Αγισόμπα, King Αγισόμπα. Τον συνάντησα, προσπάθησα, δεν ήταν δύσκολο και αυτό για να τον να ψάξω από εδώ, να ψάξω από εκεί. Τον ειδοποίησαν ότι κάποιος από την Ευρώπη, κάποιος από την Ελλάδα θέλει να σε συναντήσει. Έγινε η συνάντηση, τον ξανασυνάντησα σε μια μεγάλη, αυτά τώρα πρέπει να ήταν γύρω στα μέσα της δεκαετίας, της πρώτης δεκαετίας, 2005 εκεί περίπου, στην Άκρα της Γκάνα. Πολλά χρόνια αργότερα, αυτό τώρα πρέπει να έγινε στο 18, 12-13 χρόνια αργότερα, πόσο είναι τέλος πάντων, και φιγουράριζε σε ένα φεστιβάλ μουσικής διεθνές. Και ξαφνικά βλέπω να είναι και ο King Αγισόμπα, ο οποίος με θυμόντανε φυσικά και χάρηκε πάρα πολύ. Είχε το κολίκο, ένα καταπληκτικό όργανο το οποίο έπαιζε, με 1-2 χορδές, θυμάμαι πόσο ήταν. Και το καταπληκτικό είναι ότι η φωνή του είχε μία νότα, ένα τόνο τον οποίο ήταν τόσο χαρακτηριστικό και μου θύμισε ανθρώπους που πουλάνε την πραμάτια τους στις λαϊκές. Και όταν του το είπα, με κοίταγε περίεργα. Μου λέει, πώς το ξέρεις, λέει, πούλαγα πραγματικά διάφορα πράγματα σε λαϊκές. Έτσι λοιπόν, weekend leaders, οι κακοί ηγέτες. Οι κακοί ηγέτες έχουν άλλα κατά νου, δεν θέλουν να κυβερνήσουν για τον κόσμο και να κάνουν τη ζωή των ανθρώπων εύκολη, αλλά γνώμονάς τους είναι να βάλουν τα λεφτά στη τσέπη.
1: If you want to be a leader, you have to be a good leader. If you are not, this is your song. Kalim akamongombire. If you so...

πολιτικά μηνύματα από τον King Αγισόπα. Σε γλώσσα φραφρά, όχι τρι, δύο γλώσσες κυριακούν στην Κάνα. Αυτή είναι φραφρά, είναι από τη βόρεια πλευρά. Περιοχή της Μπολκατάγκα, για όσους γνωρίζουν, είναι ενδιαφέροντα να μάθουν. Μπολκατάγκα είναι το βόρειο άκρο της Γκάνας, εκεί που πας να πλησιάσεις την Μπουρκίνα Φάσο. Και το όργανο Κολόγκο. Κολόγκο, το οποίο είναι δίχορδο και έχει και ένα δέρμα, αλλά χειριστής καλύτερος από King Αγισόπα δεν νομίζω να υπάρχει. Και από το King Αγισόπα, το βασιλιά Αγισόπα, πάμε στον αξέχαστο Μπενκ Μπέργκερ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή δημιουργώντας ένα τρομερό θρύλο στη σκανδιναβική μουσική, αλλά και όχι μόνο. Ακούμε το Κάκραμπα Hi-Fi από το θρυλικό άλμπουμ Cool Funeral Beer από δεκαετία του 70, η πρώτη ηχογράφηση. Μετά γίνανε και άλλες, αλλά αυτή η πρώτη είναι η θρυλική. Κάκραμπα High Five, Bengt Berger.

μια σχολή avant-garde στη σουηδική σκηνή, τεράστιος Bengt Berger. Έφυγε πριν λίγες μέρες, κρουστός και αρχικά, αλλά στο σχήμα του εμφανίστηκαν μεγάλοι κολοσσοί, φίλος με τον Don Cherry και πολλοί άλλοι μουσικοί από όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη μας. Εδώ πάμε στον Αντώνιο Ρίβας με ένα εκλεκτό σχολείο, μικρό κολέγιο, στο Αζακιό της Κορσικής. Τα παιδιά τραγουδούν ακόμα και ελληνικά. Οι ορίζοντες που πλάθονται στη φύση και μέσα τους είναι αχανείς. Αυτοί είναι οι δάσκαλοι οι οποίοι θα έπρεπε να δίνουν το παράδειγμα σε πολλές χώρες, μεταξύ αυτών και μας, για να δημιουργήσουν παιδιά, ανθρώπους με φαντασία, ανεκτικότητα, δημοκράτες. Και τριστέζα ντε μεντά.

υπέροχο σχολείο από το Αζακείο της Κορσικής, ο Φίντελε. Παρέα εδώ με τον Αντώνιο Ρίβας. Αντώνιο Ρίβας Παντία, όλο το όνομα. Και όταν μιλούσα με κάποιους Λατιναμερικάνους, είναι ακρίβεια Κολομβιανός ήταν, και του μίλησα ότι μ' αρέσει αυτό το είδος, μου εξήγησε ότι είναι το είδος βαλενάτο. Αυτό το φαλτσάρισμα στη φωνή. Πώς τραγουδά, είναι η ειδικότητα του Αντώνιο Ρίβας. Και συζήτηση για το χαρακτήρα αυτό τον Αντώνιο Ρίβας, μια προσωπικότητα βέβαια στην παραδοσιακή μουσική της Κολομβίας. Και στην αρχή δεν κατάλαβα ότι μιλάει για το ίδιο, γιατί μου λέει είναι μαθηματικός. Ποιος, λέω, τραγουδιστής, ναι. Λέω, μάλλον για άλλο θα μιλάμε. Δεν φανταζόμουν ότι θα μπορούσε να κάνει καριέρα σαν μαθηματικός. Και πραγματικά, ενώ έγινε γνωστός βέβαια στη χώρα του, στην Κολομβία, ειδικά σε αυτή την περιοχή που ανθίζει το είδος βαλενάτο, θέλησε να συνεχίσει τα μαθηματικά. Και το έκανε. Βρέθηκε στο Παρίσι, νομίζω, και μετά από χρόνια σπουδές εκεί πέρα, έκανε και ένα ντοκτορά και είναι μαθηματικός καθηγητής πανεπιστημίου, παρακαλώ, ήταν ο Αντώνιο Ρίβας Παντία. Και τώρα πάμε λίγο παραπάνω, λίγο παρακάτω από την Κολομβία, πάμε προς το Περού, αν και ήταν Περουβιανο-Αμερικάνα. Η μεγάλη Ίμα Σουμάκ με τον άντρα της, τον Μόιζες Βιβάνκο, σε μια πρώτη εκδοχή του φοβερού Μαλάμπο νούμερο 1. Πρώτη εκδοχή του φοβερού Μαλάμπο νούμερο 1.

καταπληκτική φωνή. Η Ίμα Σουμάκ, 1922-2008. Παρέα με τον άντρα της τότε, Μόζες Βιβάνκο. Είχαν παντρευτεί στα τέλη της δεκαετίας του 40 και ήταν μια μουσική οικογένεια. Θα σας χαιρετήσουμε εδώ πέρα, αποχαιρετήσουμε λέγοντας ότι ήταν η εκπομπή Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα, μια παραγωγή του Γιώργου Μαρκάκη για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλά να είστε, προσέχετε τους εαυτούς σας και πάντα προσέχετε λίγο για τους άλλους.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Φεστιβάλ Κρουστών της Εναλλακτικής Σκηνής. Ένα συναρπαστικό τριήμερο αφιερωμένο στην τέχνη των κρουστών. Συναυλίες, εργαστήρια και master classes προσκαλούν το κοινό σε μια μοναδική εμπειρία ήχων και εκρηκτικών ρυθμών. Συμμετέχουν τρίο Benny Greb, τρίο Ruven Rupik, Αλεξέη Γκερασίμες, Ρωσάνα Μαϊλάν και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Τρίτο Φεστιβάλ Κρουστών, 1, 2 και 3 Ιουλίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλησπέρα σας. Το εξάωρο μουσικό πρόγραμμα που μας προτείνει το BBC θα ξεκινήσει με τα πρελούδια αριθμοί 16 ως και 20 για πιάνο από το έργο 28 του Φρεντερίκ Σοπέν. Αριθμός 16 σε σι ύφεση ελάσσονα, αριθμός 17 σε λα ύφεση μίζωνα, αριθμός 18 σε φα ελάσσονα,

Ακούσαμε τα πρελούδια αριθμοί 16 ως και 20 για πιάνο από το έργο 28 του Φρεντερίκ Σοπέν. Ερμηνεύσε ο Πότρικ Γιαμπλόνσκι. Επόμενη επιλογή του BBC, η φαντασία σε φα δίεση ελάσσονα για πληκτροφόρο του Καρλ Φίλιπ Ιμάνουελ Μπαχ 1714-1788. Ερμηνεύει ο τσεμπαλίστας Ντίρκ Μπέρνα.

ακούσαμε τη φαντασία σε φάδιες γελάσσονα για πληκτροφόρο του Καρλ Φιλίπ Ιμάνουελ Μπαχ 1714-1788. Ερμήνευσε ο τσεμπαλίστας Ντίρκ Μπέρνα. Επόμενη επιλογή του BBC, η σύνθεση υπό τον τίτλο «Ιερός και βέβυλος χορός για άρπα και ορχήστρα εγχόρδων» του Κλοντ Ντεμπίσι. Τον αρπίστα Τζοέλ Φον Λέρμπα συνοδεύει η ορχήστρα δωματίου της Βέρνης υπό τον Φιλίπ Μπαχ.

Ακούσαμε τη σύνθεση υπό τον τίτλο «Ιερός και Βέβυλος χορός για άρπα και ορχήστρα χόρδων» του Claude Debussy. Τον αρπίστα Joël von Lerba συνοδεύσε η ορχήστρα δωματίου της Βέρνης υπό τον Philippe Bach. Ακολουθεί η σουίτα για πιάνο με τέσσερα χέρια υπό τον τίτλο «Τρία κομμάτια σε σχήμα αχλαδιού» του Eric Satie. Ερμηνεύει το ντουο Κολάτσνικ.

Ακούσαμε τη σουίτα για πιάνο με τέσσερα χέρια υπό τον τίτλο «Τρία κομμάτια σε σχήμα αχλαδιού» του Ερικ Σάτι. Ερμήνευσε το ντουο Κολάτσνη. Επόμενη επιλογή του BBC, το κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα έργο 64 του Φίλιξ Μέντελσον. Αποτελείται από τρία μέρη. Αλέγκρο μόλι το απασιονάτο σε μη ελάσσονα, αντάντε σε ντομίζωνα, και φινάλε με ενδείξεις αλεγκρέτο νον τρόπο, αλέγκρο μόλιτο βιβάτσε σε μη μίζωνα. Σολίστη είναι η Χίλαρη Χάν. Τη φιλαρμονική του Όσλο διευθύνει ο Χιου Γουλφ.

Ακούσαμε το κονσέρτο για βιολί και ορχήστρα, έργο 64 του Φίλιξ Μέντελσον. Σολίστη ήταν η Χίλαρη Χάν. Τη φιλαρμονική του Όσλο διεύθυνε ο Χιου Γόλφ. Επόμενη επιλογή του BBC, η θρησκευτική καντάτα «Geist und Seele wird verwirrt», Schmitter 35, του Johann Sebastian Bach. Τον κοντρατενόρο Γιάν Μπέρνα συνοδεύει η ορχήστρα Capricornus Consort της Βασιλείας υπό τον Peter Bartzy.

Ακούσαμε τη θρησκευτική καντάτα «Geist und Seele wird verwirrt» Schmider 35 του Johann Sebastian Bach. Τον κόντρατενόρο Jan Berna συνόδευσε η ορχήστρα Capricornus Consort της Βασιλείας υπό τον Peter Bartz. Επόμενη επιλογή του BBC, το δημοφιλές πρώτο μέρος «Adagio sostenuto σε ντο διες η ελάσσονα» από τη σονάτα αριθμός 14 για πιάνο, έργο 27 αριθμός 2 του Ludwig van Beethoven, σε μεταγραφή του Edwin York για βιόλα και πιάνο. Είναι γνωστή ως σονάτα του Σελινόφωτος. Ερμηνεύουν οι Timothy Redoubt, βιόλα, και James Bellio, πιάνο.

Ακούσαμε το Δήμο Φίλες πρώτο μέρος, αντάτζο σωστενούτο σε ντό δίες ελάσσονα, από τη σονάτα αριθμός 14 για πιάνο, έργο 27 αριθμός 2 του Ludwig van Beethoven, σε μεταγραφή του Edwin York για βιόλα και πιάνο. Είναι γνωστή ως σονάτα του Σελινόφωτος. Ερμηνεύσαν οι Timothy Redoubt βιόλα και James Bellio πιάνο. Επόμενη επιλογή του BBC, η προσευχή του Ταυρομάχου, έργο 34 του Χωακίν Τουρίνα, 1882-1949, στην εκδοχή για ορχήστρα εγχόρδων. Την ορχήστρα δωματίου της Βασιλείας διευθύνει ο Φρανσίσκο Κολ.

ήταν η προσευχή του Ταυρομάχου, έργο 34 του Χωακίν Τουρίνα, 1882-1949, στην εκδοχή για ορχήστρα εγχόρθων. Την ορχήστρα δωματίου της Βασιλείας διεύθυνε ο Φρανσίσκο Κολ. Επόμενη επιλογή του BBC, η παγκόσμια πρεμιέρα του κονσέρτου για βιολοντσέλο και ορχήστρα του σύγχρονου Ισπανού μαέστρου και συνθέτη Φρανσίσκο Κολ, γεννημένου το 1985. Τα τέσσερα μέρη του κοντσέρτου είναι τα ακόλουθα: Τζοκόζο, Λέντο, Μυστεριόζο, Φεστόζο. Σολίστη είναι η βιολοντσελίστα Σολ Γκαμπέτα. Την ορχήστρα δωματίου της Βασιλείας διευθύνει και πάλι ο ίδιος ο Φρανσίσκο Κολ. Η συναυλία πραγματοποιήθηκε στην ελβετική πόλη στις 20 Ιανουαρίου 2023.